Max FM 93.4.

δανείστηκα το καινούριο σου αυτοκίνητο και το τρακάρισα. Νόμιζα πως θα με σκότωνες, μα εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που επέμενα να πάμε στη θάλασσα.

αγαπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που ξέχασα να σου πω πως ο χορός ήταν επίσημος και εσύ ήρθες με το blue jean

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

0: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Η ώρα είναι 9:30.

0: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά Αλώμα, Όρεο, Λάκτα και Νεστλέ. Ακόμη, ούζο πλωμαρίου 700 ml μόνο 10,80. Επιλεγμένες μπύρες Μύθος, Κάιζερ, Στέλλα Αρτουά, Κορώνα σε χρυσές τιμές. Τρικάλων Λευκό Αγελαδινό μόνο 4,95 το κιλό. Γαλαξία.
2: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
3: Στρώμε.

κέρδισα. Όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα. Να σε φιλήσω θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά τους. Πάνω τους έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου. Στους ώμους σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω. Και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα. Μου το σφίξες και ξαφνιάστηκα. Πλησίασες εκατοστά. Κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,3.

αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551.
3: Delta360.gr. Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπριζόλες χοιρινές ή λουκάνικα χωριάτικα μόνο 5,90 το κιλό. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια ανάμεικτα ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και κατεψυγμένα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
3: Η ώρα είναι 12:30.

0: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Σε ποιον.

0: 93,4.
1: Καμιά φορά στα ζόρια θυμάμαι τη γαλά που ταιριάζαν στο νου μου πως λιμεριάζαν.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν από τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ύλιδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
8: Τίποτα από τη ζέστη. Από τη ζέστη.
9: Δεν ήταν, δεν είναι από τη ζέστη. Κάτι του είχε μπει νερό, δεν ξέρω τι.
8: Δεν το είχε μπει νερό.
9: Ναι, κάτι είχε, το είχε βρει.
8: Πού το
9: βρήκε
8: ζέστη το
9: νερό. Δεν έχει εκεί πέρα. Εγώ το
8: πού το βρήκε
9: δεν
8: το
9: ξέρω,
8: νερό.
9: Ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, το πήγαινε στον εργαζόμενο.
8: Έλα, του λέω,
9: ναι, παίρνω το, θέλει ηλεκτρολόγο μου, λέει αυτό. Βλέπω και λίγο νεράκι. Και του λέω, μπορεί να μου κόψει το καλώδιο, να μην το ξανακούσω στη ζωή μου. Μου το απενεργοποίησε και είμαι ένα κουκλάκι στο γραφείο.
8: Θα το φτιάξω όμω τώρα.
9: Ούτε που ασχοληθώ, να ξέρει. Ούτε που ασχοληθώ, γιατί γενικά με παιδεύει εμένα αυτό.
8: Ναι.
9: Μία το φτιάχνω, μία χαλάει. Μία δεν θέλω.
8: Ποιος είναι αγερμός?
9: Ναι, σου λέω.
8: Α, έχει ξαναγίνει.
9: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Θα είμαι με το κλειδάκι μου. Κανένα πρόβλημα.
8: Τι έγινε, παιδιά? Οι Νορβηγοί πέταξαν έξω ποιους? Ε, τα ξάδω τους Βραζιλιάνους. Τα...
9: Παιδιά, στην
8: αγωνίθηκα. Είναι δυνατόν οι Βραζιλιάνοι, οι φαβέλες, Νόρβεϊ.
9: Είσαι με Νορβηγία εσύ.
8: Ναι. Για την Ευρώπη, ρε γαμώτο, γι' αυτό είμαστε με την Νορβηγία. Με τα ξάνθο μπαμπούρικα
9: μανούλια. Δεν
8: μανούλια.
9: Είμαι καθόλου, έχω σκασίλα μου την Ευρώπη, να το πω έτσι.
8: Έλα, γιατί.
9: Άσε μας καλέ.
8: Τι θέλεις τώρα, το μαυρούλι με τα αράστα τα μαλλιά.
9: Ναι. Αργεντινή, μ' αρέσει η Βραζιλία. Αυτά πρέπει, δηλαδή, πρέπει... αυτοί να χαρούνε, ρε παιδιά, με την Ευρώπη. Γιατί να με την Ευρώπη.
8: Γιατί είμαστε Ευρώπη.
9: Τι έκανε η Ευρώπη για μένα.
8: Γιατί η Βραζιλία τι έκανε για σέρα.
9: Του συμπαθώ.
8: Μπανάνε.
9: Και έχει κάτι Βραζιλιέρο, Μπερμπιλιέρο.
8: Τι, Μπερμπιλιέρο, Μαυριτερό.
9: Είναι ωραίο, είναι χαρούμενο, είναι ωραίο λαό. Γιατί να με του κρυόμπλαστου του Νορβηγού. Δεν είναι.
8: Εντάξει, το κάθε φορά η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ιταλία, η Γερμανία.
9: Άντε και η Γαλλία λόγω Μακρόν.
8: Πώς
9: λόγω
8: το
9: Μακρόν, γιατί παιδιά, είναι το μωγό μου.
8: Ο Μακρυμάλης, ο Νορβηγός, ο σούπερ παιχταράς Χάλαν. Χάλαν, πω από παιδιά να τρώει η μάνα και τις κόρες.
9: Με, είναι,
8: με το πόδι του το γυμνασμένο, τα τριχάκια εκεί τα ξανθά μιλάμε.
9: Δεν μ' αρέσουν,
8: και είναι κότσο, δεν, έχει και κοτσίδα, δεν είναι, είναι μακρομαλούσα.
9: Ιταλική κοτσίδα, ωραία, τρομάρα του.
8: Ο Βίκινγκς του ποδοσφαίρου. Αχ, ωραία, μωρέ. Μπράβο τους. Μπράβο τα Νορβηγία. Βάλε τον ύμνο της Νορβηγίας. Ακούγεται ή δεν ακούγεται? Δεν τον έχω.
9: Φαντάζομαι
8: τον έχω.
9: Είναι τόσο δημοφιλής που όλα τα ραδιόφωνα τον έχουν.
8: Όπου θα έχουν εθνικό πένθος, παιδιά, στη Βραζιλία. Δηλαδή,
9: η Βραζιλία
8: αποκλείστηκε. Αυτό ήταν, παπαλά.
9: Ναι, πάει, έφυγε, έφυγε.
8: Φύγε. Πήγε κόμπα καμπάνα. Φορέσει στρίγκ και πάει η παραλία. Κόπα, κόπα καμπάνα.
9: Κρίμα, εγώ δεν θέλω τον, δεν θέλω τους Νορβηγούς.
8: Δεν θέλεις, έλα μωρέ, γιατί.
9: Η Πορτογαλία νομίζω θα το πάρει. Οι Σύμπτωμοι καταρχήν το έχουν πει και οι πες το.
8: Οι αστρολόγοι. Οι στοιχηματιές.
9: Λοιπόν, οι Σύμπτωμοι που είναι ένα θρηλυκό καρτούν και που λένε ότι ό,τι παίζουν αυτοί σε σενάριο γίνεται στην πραγματική ζωή, δηλαδή σαν να το προβλέπουν, έχουν προβλέψει για το Μουντιάλ τον τελικό του 2026 Πορτογαλία-Μεξικό. Ότι αυτοί οι δύο θα είναι στον τελικό. Είμαι πάρα
8: το Μέχικο παίζει ή αποκλείστηκε και αυτό.
9: Αποκλείστηκε. Οπότε πάνε προβλέψεις.
8: Πάνε προβλέψεις. μετά για Νορβηγία, παιδιά. Πάμε, είναι μια υπέροχη χώρα η Νορβηγία. Μ' αρέσει η Σκανδιναβία. Λοιπόν, πάρα πολύ γνωστή μου. Καλοκαίρι πάνε Σκανδιναβία, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει τα φιόρδα, έχει αυτά. Αυτό είναι Φιλανδία, βέβαια. Πάνε Νορβηγία, Δανία. Ωραία μέρη είναι αυτά. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι μόνο καλοκαίρι μπορεί να τα πα, γιατί.
9: Α, μετά δεν στέκεσαι.
8: Μετά σε πάει.
9: Ψόφο μαύρο.
8: Σε πάει. Έχει ξενοδοχείο πάγου.
9: Ναι, το ξέρω. Το οποίο το ξαναφτιάχνουν, λέει, κάθε χρόνο.
8: Δεν κρυώνει το πιθανό δηλαδή, και το κολείο του.
9: Είναι, δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει και το συντηρούν. Αυτό λιώνει όλο και το ξαναφτιάχνουν τον επόμενο χρόνο.
8: Θα ήθελα.
9: Βέβαια έχει γούνες πράγματα. Κάθεσαι δηλαδή, κοιμάσαι πάνω στο κρεβάτι που είναι από πάγο.
8: Τώρα, εντάξει,
9: αλλά και... σου έχουν κουβερτίνια. Σου έχουν γούνες, σου έχουν δέρματα ζών. Είσαι δηλαδή.
8: Τι είσαι.
9: Πώς το λένε, είσαι λίγο, έχει κάτι πρωτόγωνο. Αυτό σου ξυπνάει και ένα πρωτόγωνο. Δηλαδή, αν είσαι με κανένα τη προκοπή,
8: ναι.
9: Κάτι γίνεται. Εδώ και με κανένα πρόκοπο να είσαι πάλι, κάτι γίνεται.
8: Τώρα, μωρέ, πού να σου πω, άμα κοιμάσαι πάνω σε πάγο, πόσο να σε ζεστάνει μια γούνα.
9: Σε ζεστάνει, ζεσταίνει.
8: Ναι, αλλά πάλι δεν κρυώνει, ρε εσύ. Φαντάζεσαι τώρα ότι εμεί κρυώνουμε το χειμώνα, αν δεν έχουμε ανάψει τη θέρμανση, όχι να είσαι στο κρύο και να έχει πάγο.
9: Θα πήγαινα πάνω για την εμπειρία και άμα πάγω να πει να πάω στο άλλο
8: μια παγωμένη μούμια. Η πρώτη μούμια στον πάγο.
9: Για μία νύχτα θα πήγαινα να δω πω είναι να και ας ήταν χάλια.
8: Μα δεν θα υπήρχε.
9: Και σε μένα ύπνη.
8: Νομίζω ότι.
9: Σιγά ήταν... μωρέ, που δεν θα ήταν άλλοι. Θα πήγαινε και με δαμάρισα, πήγαινε σε άλλο ξενοδοχείο μετά.
8: Να.
9: Αλλά θες να το δεις αυτό τώρα το πράγμα, να το ζήσεις. Λοιπόν, προβλήματα έχει ο πρίγκιπας Χάρης, ο Χαρούλης.
8: Τι έπαθε.
9: Του είπανε, λέει. Του κάλεσαν τον Χάρη να μείνει στον Μπάκιγχαμ. Εκείνος είπε με μεγάλη μου χαρά και μετά τον πήρε και του είπανε. Α, το φίλε άκυρο.
8: Έχει πολλά κοινόχρηστα. Δεν μπορείς να πληρώνει.
9: Λοιπόν...
8: Κάτσε, ποιος τον πήρε και τον ξεσήκωσε, ρε παιδιά, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
9: Παιδί μου, αυτός είχε κάποιες δουλειές να πάει στο Λονδίνο και τον πήραν τηλέφωνο γιατί ήξερε να ταξιδέψει από τη γραμματεία του μπαμπούλη του. Και του είπανε, Χάρη, είσαι ευπρόσδεκτος να μείνεις στο Μπάκιγχαμ, σου έχουμε βάλει στρωματάκι, κρεβατάκι.
8: Τα πηγαίνεις για κάποιο ταξίδι.
9: Ναι, και είπε αυτός με μεγάλη μου χαρά. Και όπως πήγε, τα είχε αναβλώσει όλα και ερχόταν έτοιμος με τις βαρύτητες.
8: Ναυλωμένος, για να μην βγω από το άλλο.
9: Ναυλωμένος, τον πήρανε τηλέφωνο και του είπανε. Άστο.
8: Η κλίση σας
9: ναι, θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Ότι έγινε λάθος, δηλαδή.
9: Δεν το είπαν.
8: Ή η Καμίλα ξύπνησε αλλιώς.
9: Όχι, δεν δώσαν δικαιολογία. Του είπαν τελικά δεν γίνεται. Και σκόπευε να ταξιδέψει, λέει, με την σύζυγό του και τα παιδιά για να δουν και τα παιδιά του παππού πριν αποδημήσεις κυρίων, πριν κοιμηθεί. Mm-hmm. Γιατί αυτοί κοιμούνται. Αυτοί οι παπάδες και οι βασιλείς κοιμούνται. Εμείς ψηφολογάμε.
8: Περίμενε. Κοιμούνται οι παπάδες, όχι οι βασιλείς.
9: Κοιμήθη δεν είπαν γιατί η Βασίλισσα δεν είπανε πέθανε.
8: Δεν είπανε, πέθανε είπανε.
9: Πέθανε είπανε.
8: Απεβίωσε. Εντάξει, αλλά γιατί.
9: Εμείς ψηφολογάμε, σου λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τελικά δεν θα πάει να μείνει σε κανένα ξενοδοχείο.
8: Ναι. Airbnb τον κόβω. Τι έγινε, τώρα μάθαμε για τον Νορβηγό παιχταρά.
9: Ναι, αλλά περίμενε λίγο. Μας γράφουν εδώ πέρα ότι άμα δεν ήμασταν στην Ευρώπη, τώρα θα ήμασταν με κουμπόνια. Οπότε να υποστηρίζω την Ευρώπη. Λοιπόν.
8: Αλλιώς θα σε στείλω με τη Σακύρα στη Λατινική Αμερική. Να μάθεις να κουνάς και εσύ το. Παιδιά, είδα τη Σακύρα στην Παγκόσμια Περιοδία. Τη έδειχναν από το παράθυρο, ήταν στο Μεξικό, δεν θυμάμαι πού. Και ήταν, μιλάμε, εκατομμύρια κόσμος. Και ήταν αυτή με κάτι κοτσιδάκια. Και τη έδειχναν και λέει όλο αυτό. Ο κόσμος είναι για μένα. Και ήταν σαν μικρό κοριτσάκι. Πόσο χρονών είναι?
9: Δεν ψάξω τώρα.
8: Είναι 30 τόσο.
9: 40 κάτι πρέπει να είναι.
8: Είναι 40 κάτι.
9: Είναι 42.
8: Είναι σαν μικρό κοριτσάκι πάντως. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
9: Ναι, παιδιά, εσύ οι σημερινές 40 όντως είναι σαν κοριτσάκια.
8: Δηλαδή την έκανε σε 30, μεταξύ 30 και 35.
9: 49.
8: Είναι 49.
9: Ναι. Εντάξει, έχει κάνει και κάτι και εσύ μην κοπανιέσαι.
8: Αυτές καλά, θα σου δείξω σε real. Δηλαδή δεν το πιστεύεις.
9: Ναι, το πιστεύω μόνο γιατί όλες αυτές έχουν κάνει κάτι. Να. Δεν μου λέει κάτι. Έχουν κάνει mini lift, φοβερές θεραπείες. Εντάξει, δεν είναι. Απλά σε άλλες πετυχαίνουν, σε άλλες δεν πετυχαίνουν. Σε αυτήν έχουν πετύχει τέλεια. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, λέγαμε για τον Erling Haaland, τον ποδοσφαιριστή τον Νορβηγό που έχει σαρώσει τα γκολ. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Πιο πολλά λέει από τις συμμετοχές του. Και βλέπω εδώ. Αυτός λοιπόν ήταν στις κερκίδες γυμνός από τη μέση και πάνω. Και τρέχει, λέει, η πριγκίπισσα της Νορβηγίας και πέφτει στην αγκαλιά του.
8: Γράμμωσε και τα πόδια της πάνω.
9: Ό,τι μπόρεσε.
8: Σαν τα βάει μουδάκια.
9: Ό,τι μπόρεσε έκανε για να τον συγχαρεί και να του πει μπράβο, μπράβο, Έρλινγκ.
8: Στην Νορβηγία είναι στο παλάτι που γίνεται η Bar Woman, δεν είναι η.
9: Όχι, όχι,
8: εκεί πέρα.
9: Δεν ξέρω, αυτή δεν πρέπει να είναι η Bar Woman, είναι μια άλλη. Μια άλλη κακομοιρούλα κι αυτή φαίνεται. Φαίνεται λίγο, αυτή τώρα κοίταξε να
8: πει. Θα πάρει τον ποδοσφαίρι.
9: Επειδή τη βλέπω, φαίνεται το μάτι είναι πεινασμένο. Πρέπει. Άμα βρει τον άντρα εδώ μεταξύ.
8: Τι είναι.
9: Στη βασιλική κλίνη αυτό πρέπει.
8: Κοιμάται.
9: Καταρχήν αυτό πρέπει να έχει άλλα γούστα όπω τον κόβο. Τον άντρα τη.
8: Νοστιμούλη.
9: Όχι.
8: Το ρουφάει, το καμάρι. Το καλλιτέχνη. Το σούρι, το μπαούλο.
9: Δεν φαίνεται πολύ.
8: Τι γκέι, τι βάτα.
9: Δεν ξέρω. Πάντω δεν φαίνεται πολύ ταυρατισμένο ρε παιδί μου να δουν να πει αυτό σαν με πάλι στα δύνατά του μπράτσα και θα με.
8: Πολλά άρλεκ.
9: Θα με ταξιδέψει, να το πω έτσι.
8: Πολλά άρλεκ. Αν
9: μην θα με ταξιδέψει, θα με πάει τίποτα μέχρι Αγκίστρι.
8: Αυτό το μοντέλο που περιγράφει.
9: Ποιο μοντέλο.
8: Αυτό το στα μπράτσα του κλπ.
9: Τα στιβαρά είναι πάλι δεν υπάρχει πια.
8: Αυτό θα το βλέπει σε υδραυλικό. Έτσι, σε υδραυλικό. Καλουπατζή. Τέτοιο πράγμα. Σε τέτοια ειδικότητα.
9: Τι λες καλά, αφού οι άνθρωποι γυμνάζονται πλέον οι άντρες.
8: Ναι.
9: Είναι όλοι ντούκια.
8: Ντούκια είναι για τα σεντούκια. Ό,τι ντούκι βλέπω είναι με άλλες προτιμήσεις.
9: Μιλάμε όσο
8: βλέπω
9: όλοι.
8: Κάτι πολύ ντούκι, όσο ντούκι είναι για το σεντούκι.
9: Όχι, απλά άμα δεν δίνεις πολύ βάση στο ντούκι, έχεις ξεχάσει ένα μη πάνω-πάνω.
8: Να.
9: Πάνω-πάνω ενώ τον εγκέφαλο, μην μπερδευόμαστε. Αυτός είναι από τους ξεχασμένους.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, η Taylor Swift παντρεύτηκε, βρε το κορίτσι, αγαπημένη σου παντρεύτηκε.
3: Άλλος και αυτός. Και αυτός ξενέρωτος.
2: Ναι.
3: Φαίνονται ένα ζευγάρι γκάου αυτοί οι δύο.
2: Δεν ξέρω, αλλά πουλάνε τρελά στην Αμερική.
3: Καλά, είχε κλείσει, λέει, η Νέα Υόρκη που είχαν πάει να παντρευτούν. Ναι. Είχαν φτάσει στη Νέα Υόρκη, λέει, πρώτοι καλεσμένοι. Έχουν καλέσει όλους τους επώνυμους, τους διάσημους κλπ. Αυτή ήταν κολλητή με την. Lively, μία τέλος πάντων ηθοποιό ψού ωμέγα και επειδή αυτή πήρε μέρος. Ξέρω να τα κουτσομπολί και αυτά. Για πήρε μέρος σε μία ταινία που λεγόταν. Που έγινε και γνωστή ταινία. Η Tense with Us τελειώνει με εμάς. Και κατηγόρησε τον πρωταγωνιστή ότι για σεξουαλική παρενόχληση ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής να τον πιει στο ποτήρι. Έτσι. Έμπλεξαν και την Taylor Swift μέσα ότι την ήθελε σαν μάρτυρα. Ότι τη έστελνε αυτό, λέει, μηνύματα ερωτικά. Η Taylor Swift δεν ήθελε να μπλεχτεί και τελικά να μην στα απολογώ δεν μιλούνται. Και θέλω να δω πώ το γάμο τη.
2: Καλέ φίλε.
3: Πώς είναι μαζί με την Οικονομάκου και την άλλη που δεν πήγε. Άλλο βεληνικές βέβαια, έτσι. Είναι το μυρμήγι με τον ελέφαντα, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά, και στο εξωτερικό.
2: Λοιπόν, Μπάχαρο λέει με τα κινητά των 1000 καλεσμένων.
3: Ναι.
2: Μουρμούρα, του είπα να μην τραβήξουν τίποτα. Μουρμούρα από του συμπαίκτε του γαμπρού και του εργαζομένων που την είδαν παπαράτσι και άρχισαν να φωτογραφίζουν γιατί φυσικά οι φωτογραφίε μπορούν να απολυθούν εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, από την άλλη λέει η Kendall Jenner έκανε το δικό της πάρτι με τους Bieber. Είχε το μπιμπεράκο.
3: Α, καλά και με αυτού. Παιδιά, στο TikTok μαθαίνεις πράγματα.
2: Τι είμαι, έμαθε σήμερα το TikTok.
3: Λοιπόν, στο TikTok δείχνει τον Bieber με την Bieberu και είναι το παράδειγμα του κακού και αδιάφορου συζύγου ο Bieber. Δείχνει λοιπόν που βγαίνουν από ένα αυτοκίνητο, βγαίνει αυτός πρώτος, πάει να βγει η άλλη, κλείνει την πόρτα στα μούτρα. Αυτή πάει από πίσω του σε άλλη σκηνή.
2: Αυτή μια θεά, έτσι.
3: Λέει, πάει από πίσω να τον αγκαλιάσει και του χαϊδεύει τους ώμους και αυτός κάνει έτσι. Σε άλλη σκηνή που φωτογραφίζονται, φιλούνται στο στόμα και μετά αυτός σκουπίζει το στόμα του.
2: Τι?
3: Παιδιά.
2: Έλα μωρέ, ο κακομοίρης δεν είναι καλά.
3: Σκασίλα μας.
2: Έλα, δεν πρέπει να τον παρεξηγήσουμε. Δεν τον παρεξηγήσουμε, τον αγαπώ τον Bieber.
3: Παντρέψου τον. Άμα τον αγαπά.
2: Έλα, τον αγαπώ.
3: Βέβαια,
2: τον
3: δεν φταίει μόνο ο Bieber, φταίει και αυτή που κάθεται. Να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή,
2: μπορεί να.
3: Είναι πάρα πολλά βίντεο σε διαφορετικές χρονικές περιόδου που τους φέρεται εντελώς απαξιωτικά. Εντελώς. Και έχουν σαν αντίποδα, κάτι που βλέπεις τα ζευγάρια, ρε παιδί μου. Έχουν σαν αντίποδα τον Tom Holland και τη Zendaya. Και πόσο τη φροντίζει αυτός και πόσο την προσέχει.
2: Τώρα είναι ωραίο λοιπόν. Αυτό.
3: Όχι, μια
2: είναι
3: χαρά.
2: Ωραίο αυτό που κάνω.
3: Για μένα που το βλέπω τέλεια. Περνάω υπέροχα. Τι με νοιάζει με χάσω. Να σκάσω εγώ για το αν περνάει καλά η Bieber. Που μετράει τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια.
2: Έχει βγάλει κρέμες και λοιπά.
3: Ναι, μπράβο της όμως, με την αξία της. Πρέπει να κομπλεξάρεται ακόμα περισσότερο που είναι πιο πλούσια πια από αυτόν.
2: Λες,
3: βέβαια. Πρέπει να κομπλεξάρεται και με αυτό. Έχουν τέτοια προβλήματα. Και ποιο άλλο ζευγάρι είναι πολύ αγαπημένο.
2: Ο Κλούνεϊ με την Αλαμουντίνα.
3: Εντάξει.
2: Εσύ λες από το χώρο του τραγουδιού.
3: Γενικά. Εντάξει, ο Κλούνεϊ με την Αλαμουντίνα, αλλά τώρα ο Κλούνεϊ.
2: Τι, κάτι.
3: Κάτι κάπως κάποτε, δεν ξέρω.
2: Ναι, κάτι λίγο πίνει πολύ καφέ.
3: Ναι. Είναι και ένα άλλο ζευγάρι πολύ αγαπημένο που φαίνεται πολύ αγαπημένα, αλλά τώρα μου έχω κουραστεί σήμερα.
2: Ο Γαβράς, τι έκανε.
3: Ξένη είναι.
2: Σήμερα σκέφτεσαι όλη μέρα. Τι είχες, έκανε.
3: Η Emily Blunt με τον σύζυγό της.
2: Ναι.
3: Πες μάμ πως το λένε.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Αυτός έλεγε συγγνώμη, είχε πάει σε αυτά τα πολύ γνωστά τοξό στην Αμερική, ο σύζυγός θα τον βρω. Και είναι και κωμικός ηθοποιός, πάρα πολύ γνωστό, πάρα πολύ γλυκός. Και έλεγε ότι έχει μπει σε ένα ταξί τέλος πάντων να πάει κάπου. Και.
2: Άκουγε ο ταξιτζής.
3: Κάτι λέγανε τον ταξιτζή και λέει. Έλεγε την Emily Blunt. Είπε ποια είναι η γυναίκα σου, λέει αυτό. Πάω, λέει, στις Κάνες, ξέρω εγώ κλπ. Να με αφήσει το κόκκινο χαλί, γιατί είναι εκεί η γυναίκα μου. Λέει, ποια είναι η γυναίκα σου. Και λέει, αυτό λέει Emily Blunt. Και ο ταξιτζής λέει, εσύ έχει παντρευτεί την Emily Blunt. Δηλαδή, του φερόταν πολύ λίγο την Emily Blunt. Ο Τζον Κραζίνσκι, ναι. Και υπάρχουν και με αυτού πάρα πολλά βίντεο από διάφορες εκδηλώσεις που φαίνονται, ρε παιδί μου, πόσο αγαπημένοι είναι.
2: Μανάκι, τι λες, παιδί μου, δεν θα κάνουμε πλάκα.
3: Δεν θα κάνουμε
2: απλωτές, ξαπλωτές.
3: Ούτε ξαπλωτές, ούτε απλωτές.
2: Πάντα, κουπερτών.
3: Επειδή δεν ζεσταίνομαι φέτος, γενικά.
2: Εντάξει, το μπανάκι είναι ωραίο, ρε παιδί μου.
3: Άμα ζεσταίνομαι, εγώ μπαίνω στο μπάνιο. Όχι, μπαίνω στο μπάνιο, μπαίνω στη θάλασσα.
2: Έλα, είναι ωραίο το φέτο.
3: Τι ψάρι, εγώ δεν ξέρει κανείς να μάθει.
2: Μακροβούτια αυτά. Τα λαγοκέφαλα, παιδιά, δεν ξέρω. Μας πολεμάνε όλοι αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, πήγα τζάκι ω τη Μύκονο, που είναι το gay club, παιδιά, το τι κουνήματα είδα άντρες, δεν υπήρχε αυτό που έβλεπα. Έτσι, σου σπασιών τρελή, δηλαδή τι φλανάχει η Σακύρα. Λοιπόν, ο Ακύλας σε πληροφορώ ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και κάνει τουρνέ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ποιος
2: ο Ακύλας.
3: Α, ωραία.
2: Έβγαλε κουμπαρίτος και είναι μέσα, μπαίνει χρηματάκι. Μπράβο του το παιδί, μωρέ, γιατί έχει περάσει και δύσκολα, το έχει πει.
3: Ναι, μωρέ, το καλό μου, πολύ συμπαθητικούλης.
2: Ναι.
3: Εύχομαι να πάει καλά και η περιοδία του.
2: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και η Πέστινα, η Δέσποινα Βανδύ με το αγόρι της είναι σε διάφορες θάλασσες και κάνει τα μπανάκια της. Είναι φαν της θάλασσας και φοράει και πολύ ωραία σεξι μαγιό η Δέσποινα Βανδύ. Την Άρα Βύση την είδαμε στην Ήπιθα, στα κλαμπ, είναι με διεθνή DJ.
3: Τελικά κουρεύτηκε με τη μικρή λοίδα, είναι με τι είναι, δεν έχω καταλάβει.
2: Νομίζω ότι δεν έχει κουρευτεί, πρέπει να ήταν περούκα. Αυτό κατάλαβα.
3: Λοιπόν, παντρεύτηκε καλέ η Taylor Swift, λέει.
2: Ναι, παντρεύτηκε αφού είχε χίλιους καλεσμένους.
3: Στη συμβουλή, εδώ ήταν pre-party. Δεν έκανε pre-party πριν.
2: Όχι.
3: Αχ, την έφαγε η Κορομάκου.
2: Δεν ξέρω.
3: Την έφαγε η Κορομάκου που ήταν τρίμερα. Οι τρίμερες οι γιορτές.
2: Μπορεί και αυτή να έκανε. Δεν ξέρω.
3: Δεν μπορεί να μην το μάθαμε, να μην το έχουν γράψει όλε τι εφημερίδες. Το φρύβι τη φτερνίζεται η Taylor Swift και γράφουν όλα τα.
2: Παντρεύονται πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι και ο Έρος Ραματζώτη πάντρεψε την κόρη του.
3: Άντε, μπράβο.
2: Την κορούα του.
3: Λοιπόν, πήγε και μεταξύ όλων των γνωστών πήγε και ο Άνταμ Σάντλερ στην Taylor Swift και τον Travis Kelce και η συμβουλή που τους έδωσε είναι να συνεχίσετε να φιλιέστε. Εντάξει, μετά από 10 χρόνια αυτό όχι δεν φιλιέσαι, τους στέλνει φιλιά μου μακριά τα
2: ρούχα. Αυτός είναι ντούκι, δεν είναι αυτός.
3: Ο Άνταμ Σάντλερ.
2: Όχι, ο άντρας της.
3: Ναι, μωρέ, είναι ποδοσφαίρο. Είναι ράγκμπι ουσιαστικά, αλλά είναι το αμερικανικό ποδόσφαιρο το ράγκμπι.
2: Ναι, έχουν κάτι πλατάρες, κάτι.
3: Δεν έχουν πλατάρες πριν καταγγείλουν. Είναι ντούκια, ναι.
2: Είναι.
3: Αλλά φοράνε και κάτι βάτες τέτοιες.
2: Ναι, αλλά είναι σε απολύστες. Έχουν
3: πουληθεί και αφάλους. Πάνε και φοράνε τα κεφάλια του. Σαν είναι ζαφοπέχνιδο, παιδί μου είναι αυτό. Πάνε και φοράνε τα κεφάλια του, φοράνε κράνη και μετά επειδή πρέπει να πέσουν ένα πάνω στον άλλο και να σπάσουν ο ένας ή μία ομάδα το τείχος της άλλης. Έχουν πέρα και πράγματα νέα και σίγουρα. Χτυπάνε τα κεφάλια του και κουνιά το εγκέφαλος. Είχαν γίνει και έρευνα ότι κάποιοι παίκτες παλιά είχαν τρελαθεί από αυτό το πράγμα και είχε γίνει και μία συζήτηση να σταματήσει να εκλείψει ως κανονισμό. Να απαγορεύεται δηλαδή να σκουντουφλάνε τα κεφάλια του στην σκήνα βά και τα τσουγκρίζουνε.
2: Λοιπόν, το παρασκήνιο λέει από την τελετή και τη δεξίωση στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, έγινε λέει μπάχαλο. Έγινε μπάχαλο γιατί αυτή είχε ζητήσει στους χίλιους καλεσμένους, παιδιά, χίλιοι καλεσμένοι, να μην βγάλουν καμία φωτογραφία και ήταν εκεί πέρα όλα τα σερβιτοράκια και τα διάφορα και παίρνανε.
3: Καλά κάνανε.
2: Λοιπόν, λίγο πρωτού αρχίσει η γαμήλια τελετή, η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν εμφανίστηκε στο το γκρουπ των καλλιτεχνών του Kelce από την καριέρα του στο Αμερικάνικο Football. Οι διάσημοι παίκτες ήταν κρεβισμένοι καθώς ένιωσαν το ζευγάρι τους είχε ρίξει και είχε ευνοήσει του στάρ του Hollywood στο που θα καθόντουσαν. Παρεξηγήθηκαν οι συμπαίκτες.
3: Δίκιο δεν έχουνε.
2: Είναι αυτό
3: που είναι αυτό που λέμε στην Αρχαιλού, από τη σνίφηση του γαμπρού.
2: Ναι.
3: Δηλαδή του γαμπρού του ήταν πίσω-πίσω και η Taylor Swift έβαλε όλους τους φίλους του Hollywood.
2: Πόσο στήχησε η τελετή.
3: Είδες τη βλαμμένη που είναι αυτή που σου λέω.
2: Πόσο στήχησε η τελετή.
3: Ποιο πλήρωσε με νοιάζεται, πόσο στήχησε.
2: 43 εκατομμύρια ευρώ.
3: Έλα μου, τι είναι αυτά.
2: Με την ύφη να γράφει ιστορία φορώντας το πρώτο νηφικό που σχεδίασε ο Τζόναθαν Άντερσον από τότε που ανέλαβε τα ηνία του Christian Dior.
3: Μάλιστα. Ωραίο το νηφικό είχα μέσα σε καμιά μπουχλα. Κάτσε να τη δω, ρε παιδί μου, να έχω άποψη.
2: Δεν είδα το νηφικό.
3: Το κρύβουνε, το είδαμε.
2: Το γήπεδο είχε μετατραπεί σε πραγματικό κήπο με αληθινά δέντρα, φτέρες, όπως επίσης και λευκά και πορτοκαλί τριαντάφυλλα. Το ζευγάρι διάβασε από χρυσά βιβλία τους όρκους που κράτησαν 20 λεπτά ο καθένας. Οι περισσότεροι από τους χίλιους καλεσμένους δεν μπορούσαν να σκουπίσουν τα δάκρυά τους από τη συγκίνηση.
3: Δεν μπορούσαν να σκουπίσουν, δεν είχατε βρει, χαρτομάτιλο.
2: Έλατε. Οι καλεσμένοι πήγανε, λέει, μετά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, γεμάτο με μπαρ για να απολαύσουν ποτά και με του.
3: Και με το, μπράβο, μια χαρά.
2: Και με νου γάμου. Μεταξύ άλλων δοκίμασαν σούσι θαλασσινά που είχαν τοποθετηθεί. Είχαν γίνει σαν γλυπτά, λέει τα παιδιά.
3: Για να σου πω κάτι.
2: Λίγο
3: πραγματικά έλεος. Η απίστευτη ελαφρότητα του είναι.
2: Γιατί μωρέ.
3: Έλα τώρα.
2: Νέα παιδάκια
3: νέα
2: είναι.
3: Νέα παιδάκια, αφού είσαι νέο παιδάκι, κάνε κάτι ωραίο, κάτι εφάνταστο. Όλοι τα ίδια. Όλοι πήδη ξυπνούτου. Η μία το κάνει σαν δάσο. Οι άλλοι σε ελληνεί πέφτουν από τον ουρανό κοχύλια. Οι άλλοι έχει φτέρες, παίζουν βιολιά. Οι άλλοι έχει ένα. Οι άλλοι κάνουν ένα τραπέζι πολυγωνικό και είναι. Δηλαδή κάντε κάτι ωραίο πρωτότυπο. Όντως πρωτότυπο. Τα έχουμε δει όλα.
2: Τι θε να δηλαδή. Για πες μου,
3: κάτι
2: τι
3: απλό,
2: θέλες,
3: κάτι
2: θέλες.
3: Το απλό είναι πιο όλο. Δηλαδή αυτοί οι δύο που ήταν που έκανε πρώτα σιγά μου ένα στον άλλο και ανεβήκανε στο τελειώδη πιο πρωτότυπη ρε παιδιά από αυτό εδώ πέρα. Στο
2: στις
3: τέτοιο, το building.
2: Α, ωραίο και αυτό. Αυτό δηλαδή κεντρικό.
3: Αυτό δεν
2: ακραίο.
3: Το έχουμε ξαναδεί. Πάρεσε.
2: Θες κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, όποιος παντρεύεται πρέπει να είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί.
3: Ναι, τα ίδια και τα ίδια. Τώρα κάνει όλο ποιο την έχει πιο μεγάλη. Συγγνώμη δηλαδή. Ποιο θα κάνει πιο μεγάλο.
2: Σε ένα γήπεδο, κάτσε, πρωτότυπο είναι. Ένα γήπεδο, φούτμπολ, το μετέτρεψαν σε γαμήλιο.
3: Εντάξει, μωρέ, που σιγά το
2: δίσκολο. Και το θέμα δεν είναι το θέμα δύσκολο. Μπορεί να υλοποιήσει τον να ήταν πολύ ωραία.
3: Ναι, αλλά έχει πάλι φυτά, το έχουν κάνει σαν ζούγκλα μέσα. Αυτά. Κάτι πιο.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, οι άλλοι που ανέβηκαν εκεί στην οροφή είχαν άλλου μαζί να δεξιωθούν.
3: Αυτοί, όχι, αλλά αυτό μου άρεσε. Εμένα καταρχήν αυτή ήταν τσάμπα. Μόνο τι έκανε, δεν πληρώσαν κανένα, ναι.
2: Α, είναι οικονομικό θέμα.
3: Όχι,
2: δηλαδή.
3: Αλλά λέω ρε παιδί μου ότι με τόσα λεφτά όντω θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι, δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν είμαι event planner. Αλλά θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ωραίο, ρε παιδί μου.
2: Ή το κάνει σε πρωτότυπο χώρο, αλλά η γάμη είναι λίγο πολύ τα ίδια. Πρέπει
3: δηλαδή,
2: να...
3: δεν θυμάμαι ποια διάσημη, όχι διάσημη, ποια Λευτού ήταν.
2: Λευτού.
3: Ήτανε, ναι, μία Λευτού Ελληνίδα. Δεν θυμάμαι τώρα, άμα σου πω θα μου θυμηθεί. Που μου άρεσε που είχαν κάνει κάτι πολύ απλό σε ένα δάσο και υποδούσαν όλε μόγο φορέματα. Αυτό ήταν πολύ πιο ωραίο.
2: Σε ένα δάσο.
3: Ναι, είχαν φτιάξει ένα πράγμα σαν δάσο και φορούσαν όλε μόγο φορέματα. Μία από αυτέ τι τσούρδε όλε παντρευόταν. Αραβωνιαζόταν, κάτι γιόρταζε τέλο πάντων.
2: Ναι.
3: Και ήταν εντυμένε όλε λίγο αγγυλοκουσμένε, αλλά ήταν ωραίο.
2: Και τι φάγανε.
3: Δεν ξέρω, μύδια, λουλούδια, δεν ξέρω τι φάγανε, αλλά ήταν ωραίο, είχε μια ωραία απλότητα. Επιτιδευμένη, ξεπιτιδευμένη. Ήταν και αυτή η δικιά μας η.
2: Μιαρχός.
3: Η Ευγενία. Σε αυτή την μπάζα από αυτό το παρεάκι τώρα. Αλλά δεν θυμάμαι, μην με ρωτάς περισσότερο.
2: Ναι, όλοι αυτοί οι πλούσιοι που κάνουν τους φτωχούς, ας πούμε, όταν παντρεύονται.
3: Δεν έκανε τη φτωχή, ρε παιδί μου. Ήταν ωραία ιδέα. Δεν ήταν τα θεωρήματα, ότι φαινόταν ότι ήταν πανάκριβα. Ήταν απλά, αλλά φαινόταν ότι είναι πανάκριβα. Δεν ήταν δηλαδή τέμου το φόρεμα. Πάει και το τέμου, πάει και το τέτοιο. 3 ευρώ λέει το. Ανακατηγορία προϊόντος, δηλαδή. Αν θέλω εγώ να πάρω, λέμε τώρα. 5 κοκαλάκια για το κεφάλι μου. 2 θήκες για το κινητό μου. Και τι να βάλω τώρα, τι να πω. Και 2 μαχαίρια για την κουζίνα μου, επειδή είναι άλλη κατηγορία προϊόντων. Είναι 3 ευρώ τα μεταφορικά για τα μαχαίρια, συν 3 ευρώ για τα κοκαλάκια, συν 3 ευρώ για το αυτό. Δηλαδή, εντάξει μου, γεγλίστρισα. Πάει και αυτό. Μία χαρά είχαμε σε αυτή τη ζωή, μας την κόψανε κι αυτή.
2: Τώρα να βρει από την Ευρώπη κάτι. Να βρει κάτι ωραίο από την Ευρώπη.
3: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ήθελα να πάρω, να σου πω ένα παράδειγμα να δει ότι γιατί ψώνιζε ο κόσμο από το τέμου. Λοιπόν, ήθελα να πάρω αυτές τις τάπες, τις σιλικόνες που βάζεις στα πόδια της καρέκλας. Δεν υπάρχει πιο ευτελές πράγμα, έτσι. Λοιπόν, και έκαναν στο τέμου ένα 32 τα 20 κομμάτια. Εντάξει, πάει αυτό. Τελειώσαμε, μετά παίρνεις. Λοιπόν, και με λέω εντάξει, θα αναβρω στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα τα 8 κάνανε 7 ευρώ. Και αυτό ψώνιζες από το. Χωρίς τα μεταφορικά. Λοιπόν, στο πιο φθηνό ήταν τα 8, το πιο φθηνό. Τα 8 κομμάτια, δηλαδή για 2 καρέκλες, 7 ευρώ χωρίς τα μεταφορικά. Μεταφορικά, γιατί θα το βάλεις αυτά τα κουτιά τα λεγόμενα, που είναι 2,90 κάτι τέτοιο.
2: Κάτσε, ρε παιδί, δεν είχε κανένα.
3: Ρε παιδί, μέσα σου λέω τώρα τα λεγόμενα, που είναι 2,90 κάτι τέτοιο.
2: Κάτσε, ρε παιδί, δεν είχε κανένα.
3: Ρε παιδί, μέσα σου λέω, δεν έχει, όχι, δεν έχει. Λοιπόν, έψαξα. Γι' αυτό ο κόσμος ψώνιζε από εκεί.

0: Ζούσο, τρομερός Instagrammer,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι δικηγόρος και ζει στο Μονακό, είχε έναν άλλο φίλο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Mr. Κάτι.
1: Το τι είναι, ο ηφαιστός.
0: Αυτός είναι, έχει 55 εκατομμύρια followers.
1: Και τι κάνει αυτός?
0: Φαντάσου, αυτός λέει ότι είναι πάμπλουτος και πηγαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου και λέει, εσύ πόσα παίρνεις? Λες, ας πούμε, εγώ παίρνω ένα χιλιάρικο. Πάρε ένα χιλιάρικο. Και μοιράζει χρήμα και γίνεται, παιδιά, τη
1: συμπαθητικό πουλί! Το λάτρεψα! Θα έρθει η Ελλάδα πότε έρχεται!
0: Εδώ είναι, στη Μύκονο.
1: Πάμε!
0: Και του έχει τρελάνει. Είναι, λέει, με τη χαρτοσακούλα και μοιράζει. Έλα, λεφτά υπάρχουν!
1: Αλήθεια!
0: Ναι, βέβαια. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ο Μίστερ, παιδιά, σήμερα δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω, έχει πάθει κομπλόκο το μυαλό μου.
1: Και εμένα σήμερα.
0: Τι?
1: Έχει γίνει λίγο σουπίτσα.
0: Τι έκανε Σαββατοκυριακό? Για πες!
1: Και τι δεν έκανα, τίποτα.
0: Τι εννοείς?
1: Πήγαμε στο σπίτι κάτι φίλο και κάτσαμε.

0: και λοιπά και λοιπά. Την Κυριακή πήγαμε
1: περπάτησα,
0: έκανα απλά και ταπεινά. Την Κυριακή πήγα μια βόλτα και περπάτησα και λοιπά και λοιπά. Δεν ήθελα να κάνω μπάνιο. Σκεφτόμουν να πάω για μπάνιο.
1: Να τα.
0: Με το ζόρι βέβαια.
1: Γιατί κύριε
0: είδα αέρα
1: πέρα,
0: αυτά, λέω άντε για φυλάκια και
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Ναι, πολύ αέρας.
0: Και
1: πολύ
0: αέρας. Και αυτό δεν έκανα τίποτα άλλο. Βασικά ωραία πραγματάκια ήσυχα όμως.
1: Πάντως, από τότε που ξεκίνησε το καλοκαίρι έχουμε κάθε μέρα αέρα. Το έχεις παρατηρήσει.
0: Ναι, μια χαρά είναι. Τέλειο καλοκαίρι.
1: Ναι, αλλά είναι επικίνδυνο για φωτιές.
0: Εντάξει ρε παιδιά, επικίνδυνο για φωτιές.
1: Άρχισαν τα όργανα.
0: Να σου πω κάτι. Και με τους 40 βαθμούς και εγώ καίγεται μόνο του. Καίγονται μόνο του. Τα δάση από την υπερβολική θερμότητα.
1: Να.
0: Οπότε προσγκρεμός και πισωρέμα. Ας φυσάει τουλάχιστον.
1: Να.
0: Αν και εγώ είμαστε, δεν προσγκρεμόμαστε τουλάχιστον.
1: Δεν γίνονται συντήρηση στα καλώδια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το θέμα.
0: Οι μισές θερμοκρασίες, αυτό σου λέω μια χαρά είναι τώρα, είναι, προς το παρόν είναι ένα ωραίο δροσερό καλοκαιράκι. Παναγία μου να πάει έτσι.
1: 38 βαθμοί Κελσίου.
0: Είναι νορμάλ η Μαρία, 38 βαθμοί Κελσίου, δηλαδή, είναι πολύ νορμάλ.
1: Μάλιστα. Στην Γαλλία και σε αυτά παιδιά καίγονται ακόμη.
0: Ας καίγονται, ναι.
1: Είναι κάπως τα καλύτερα τα πράγματα. Τι να πω, έχει αδειάσει, έχει ψηλοαδειάσει. Σήμερα μου φάνηκε ότι έχει αδειάσει η Αθήνα.
0: Κάθε Δευτέρα θα είναι και καλύτερα τώρα.
1: Λες.
0: Μέχρι και τέλη Αυγούστου θα είναι καλύτερα και μετά από Σεπτέμβριο αρχίζουν τα αγκούρια.
1: Αρχίζουν να.
0: Γυρνάνε οι μαμάδες, τα παιδάκια να πάρουν τα σχολεία. Αχ, παναγία, τα φροντιστήρια, εκείνο, τα άλλα.
1: Έλα, ωραία πράγματα.
0: Για ποιον είναι.
1: Ωραία. Mm. Υπάρχει ζωή που
0: θα
1: είναι.
0: Ναι, αλλά μισή από έχει κίνηση. Από Σεπτέμβριο
1: και πέρα θα
0: έρθει. Πού πάνε. Και μα λέει η Μαρία Κατρίνα. Πού πάνε όλοι, ήθελα να ξέρω. Σου πω πάνε στα αγγλικά, στα γαλλικά, στο ποδόσφαιρο. Στους ψυχολόγους έχουμε και αυτό πλέον.
1: Α, ναι.
0: Κάθε γειτονιά και έχει ένα ψυχολόγο. Ποιο που είναι τα φαρμακεία είναι.
1: Και γκουρού. Και coach.
0: Και coach και ψυχολόγοι. Και
1: ο άλλος μπορεί να μην θέλει να λέει ότι πάει σε ψυχολόγο και λέει ότι coach άρεσε.
0: Γιατί είναι καλύτερα να λες ότι πάει σε ψυχολόγο, γιατί είναι πιο. Πώς το λένε, πιο αξιόπιστη η θεραπεία σου. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί λέει, παιδιά, αφού πάμε όλοι στους ψυχολόγους, δεν είμαστε μουρλοί. Γιατί πάμε στους ψυχολόγους εμείς που είμαστε καλά. Δεν πάνε μουρλοί για να του αντιμετωπίζουμε τους μουρλούς.
1: Σωστό και αυτό.
0: Πάμε. Πολύ ταυτίστηκα με αυτό που διάβασα. Λοιπόν, η Kate Hudson ανέβασε φωτογραφίες από τη Σκιάθο.
1: Άντε
0: με μπικίνι, βουτιές. Παιδιά, ωραία.
1: Τα έχει πετάξει ο λάμπος.
0: Αυτές τώρα είναι αυτό ναι είναι διακοπές. Να έχεις το σκαφάκι σου και να πηγαίνεις σε απόμερες παραλίες μόνος σου και
1: εσύ
0: να
1: βγάλεις. Θα είχες όρεξη να πας σε απόμερες.
0: Ω, ναι.
1: Πήγαινες σε απόμερες στην Αττική.
0: Με τι να πω, τι είναι και να σκοτωθώ. Και να πώς να κατέβω.
1: Όχι.
0: Παιδί μου, εγώ θέλω τώρα να είμαι με το σκαφάκι. Το νου, το νου.
1: Γύρω όλοι. Δεν έχει καμιά παραλία, δεν μπορεί.
0: Δεν πρέπει γι' αυτές.
1: Στην Αθήνα η κύριε Βιέρα.
0: Πρέπει να κατέβεις, να βρεις σκαρφαλός, να γίνεις διαβλοκάτ. Όχι, εκεί πέρα εδώ έχει τη σκαλίτσα, μπαίνει, δεν πηγαίνει σε παραλία. Σταματάνε εκεί πέρα αρόδου, ανεβαίνουν στο σκαφάκι, κάνουν οπ, μπαίνουν μέσα στα καταγάλανα παρθένα νερά, ανεβαίνουν από τη σκαλίτσα, πίνουν το καφεδάκι και ξαναπέφτουνε. Αυτό μάλιστα, έτσι ναι. Έτσι κι εγώ. Άρα να πάω, να ζαλωθώ. Γιατί άμα πάω στην ερημική παραλία θα πρέπει να πάρω τον καφέ μου, το αυτό μου.
1: Βέβαια, έτσι θα πρέπει
0: λοιπόν,
1: να
0: ζαλωθώ ένα σπίτι σε τη χελώνα μαζί μου. Και να αρχίσω τώρα εγώ.
1: Σου πάει το χελώνα.
0: Ναι, μου πάει. Και να αρχίσω με τη σαγιονάρα τώρα εγώ. Πρέπει να έχω πάρει αθλητικά, με σκοτωθώ. Να αρχίσω να κάνω κατάβαση. Γιατί έχει βράδυ. Και έχει εκείνο. Και να πάω.
1: Εσύ,
0: και να στήσω. Και εκείνο. Και να βγάλω το τραπέζι. Να βγάλω την καρέκλα. Να βγάλω την αθλητικό. Να βάλω το
1: σαγιονάρα.
0: Να πάρω το πίσω από το βράχο. Για να βάλω το μαγιό μου. Και εκείνο και τ' άλλο και μετά. Όλα αυτά είχα να μπω μέσα και μετά αφού έχω κάνει το μπάνιο μου και το έχω απολαύσει, μέχρι να μαζέψω και να ανέβω πάνω έχω υδρώσει, έχω ξεχάσει ότι έχω κάνει μπάνιο. Τίποτα, μπανιέρα.
1: Ναι.
0: Να γαρά.
1: Γέμισε τη θαλασσινό νερό.
0: Ενώ παιδιά με έχει
1: κόψει. Γιατί δεν κουβαλάς με το κουβαδάκι.
0: Τίποτα, νομίζω ότι πρέπει να πάρω ένα σκαφάκι. Ένα, μία μαρκούλα. Ένα πριν πρέπει να πάρω.
1: Γιατί δεν θα βαριέσαι. Δεν θα βαριέσαι να το πάρει. Να το δέξει, να το ξεπλένει.
0: Στο κάτω. Jet ski. Πιο εύκολο. Ένα jet ski. Με το jet ski παίρνει κι άλλον έναν από πίσω και πάτε τα δυο σα. Σε ένα νησάκι όμως γύρω-γύρω. Θα τελωτάω.
1: Στο νησάκι πώς θα πάει.
0: Στο νησάκι θα πάει με το καράβι.
1: Και το τζετζέκι.
0: Θα το στείλει. Όπως στείλει το αυτοκίνητο, αυτό δεν είναι τίποτα. Και μετά πιάνει με το τζετζέκι και πηγαίνει στα τελωτά κοντά.
1: Εκεί θέλει και από πίσω ματζαφλάρι να το μεταφέρει.
0: Τι εννοεί, όχι, δεν θέλει.
1: Και πώς το μεταφέρει για να το βάλει στο πλοίο να φτάσει στο νησί.
0: Ένα ματζαφλαράκι δεν είναι τίποτα. Θα το δέσω με ένα κοτσαδόρο πίσω. Δεν και σκάφο, πια σιγά.
1: Θέλει μία βάση πιο γερή.
0: Και μετά πηγαίνει εκεί εκ του ασφαλού εννοείται. Πηγαίνει κόστα πηγαίνει. Κάνει μαγκέ. Κόστα
1: και πιάνει και κανένα κόστα στην προπέλα σου.
0: Ωραίες παραλίες.
1: Απαγορεύεται αυτά μέσα στους λουόμενους.
0: Σου λέω κόστα, καμία σχέση με τους λουόμενους, μου λες απαγορεύεται.
1: Γιατί οι λουόμενοι δεν είναι κόστα.
0: Θα πηγαίνεις από τους λουόμενους και θα πηγαίνεις μετά. Παιδί μου, άμα κάνεις γύρω-γύρω, υπάρχουν παραλίες που δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν φτάνεις με τα πόδια. Οπότε αυτό λέω κόστα, από εκεί που είναι απρόσιτες με τα πόδια. Και κάνεις ένα μπάνιο.
1: Και πού το αφήνεις την ώρα που κάνεις μπάνιο?
0: Το δένεις, καλέ, εκεί που είσαι, τι, που το αφήνεις?
1: Πού το δένεις, τι
0: έχει,
1: να κάνει τουράκι?
0: Έχει, έχει σκηνάκι, έχει, εκεί πέρα να γίνει ούλα.
1: Το τζετσκι έχει σκηνάκι?
0: Κάπου το αφήνεις, δεν μπορεί.
1: Τι να σου πω, παιδί.
0: Ναι, καλέ, μια χαρά. Μια φίλη μου έχει πάρει τζετσκι στα Κύθυρα και το έχει μόνιμα.
1: Ναι, και πού
0: το,
1: και πώς το μεταφέρει?
0: Με το καράβι, ρε παιδί μου, και με τέτοιο. Και με τα μάξι της, ενώ το δεν πίσω, δεν είναι τίποτα. Και κάνεις πάρα πολύ ωραίο μπάνιο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο μπάνιο.
1: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, ότι όσο φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, τι προετοιμασίες κάνετε για το καλοκαίρι. Αγοράσατε μαγιό, αγοράσατε. Φτιάξατε την καλοκαιρινή σας τσάντα με τα αντιλιακά σας κλπ. Πήρατε καπέλο για τη θάλασσα, καινούρια βατραχοπέδιλα. Ή κάποιοι παίρνουν αυτές τις πολυθρονίτσες που είναι πάρα πολύ χαμηλές.
0: Όχι, είναι τέλειες και βρέχεις και το. Και βρέχετε και αμάχη, εκεί μα βρέχετε και ποπό σου.
1: Ναι, πηγαίνεις μπροστά.
0: Μπροστά και αράζεις. Ωραίο πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Εμένα μου αρέσουν βέβαια οι. Στην Εύβοια έχει φτηνές οργανωμένες
0: παραλίες. Και στα Κύθυρα έχει πολύ ωραίες.
1: Ναι.
0: Με την ξαπλώστρα σου, ωραία.
1: Ναι,
0: το μαζάξου, το τέτοιο σου.
1: Δεν είναι σαν τη Μύκονο,
0: δεν έχει
1: που είναι 100 ευρώ το 70 ευρώ η ξαπλώστρα.
0: Και όχι μπροστινή. Πρέπει να είσαι πίσω, δηλαδή πρέπει.
1: Δηλαδή τι πειράζει αν είναι μπροστινή.
0: Για πηγαίνει με τι αγιοντάπρε. Πατά δρόμο, παίρνει δρόμο, αφήνει δρόμο, παίρνει δρόμο.
1: Γιατί και σε αυτέ που πηγαίνουμε εμεί.
0: Κοιτάνε όλο τον πισινό στο μεταξύ μέχρι να φτάσει.
1: Ωραία, μια χαρά είναι.
0: Δεν είναι τώρα. Ενώ πα την πετσετούλα σου που πηγαίνει εκεί πέρα την ομπρελίτσα.
1: Απαντά δεν μπορώ. Πετσετούλα ομπρελίτσα και είναι ταλαιπωρία όπω λε και εσύ ολόκληρη διαδικασία.
0: Αν είσαι μόνο σου, άμα είσαι παρέα, έχει πλάκ. Άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα, είναι ωραία. Και φυσικά πετσετούλα να μην είναι από κάτω. Καμιά φορά που φουσκώνουμε και στρώμα, εμείς τη ξαπλώνουμε πάνω στο στρώμα. Γιατί άμα δεν είναι αμόβηση παραλία, εντάξει, μπαίνουν οι πέτρες στα πλευρά σου.
1: Απαπα!
0: Συγκάπορε και
1: είναι ενοχλητικό και
0: δεν παίρνει και ένα μερμηγκάκι πάνω σου, έχει
1: και
0: γενικά.
1: Πόδια,
0: ένα με τη φύση γίνεται. Μπορεί και σε πάρει ύπνο να πει να μερμηγκάκι στο στόμα σου.
1: Και στις πατούσες με ενοχλεί όταν έχει. Δηλαδή φτάνω τα σαγιοναρίδια μέχρι εκεί που αρχίζει.
0: Βάλτε τα παπουτσάκια τα ειδικά. Για τις γαϊούλες που έχουν.
1: Πάντως σαν την άμμο, παιδιά, δεν υπάρχει βέβαια κολοβακτηρίδιο, πάει σύννεφο, έτσι.
0: Ναι,
1: παρόλο που υπάρχουν τέτοιες θερμοκρασίες, αυτά τα κολοβακτηρίδια μπορείς να μου πεις πώς ζουν, πώς είναι τόσο ανθικά.
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω κάνει και βιολογία.
1: Να.
0: Μια χαρά εφεκτικά είναι πάντως.
1: Επίσης να κρατάμε παιδιά καθαρές στη θάλασσα, έτσι, όσοι καπνίζετε, πάρτε ένα ποτηράκι, βάλτε μέσα νερό, σβήστε το τσιγάρο σας εκεί,
0: ναι,
1: που
0: παιδιά,
1: θέλετε
0: να τα σβήσετε. Μέσα στην άμμο, είναι δυνατόν.
1: Ντροπή τώρα, ότι να είναι μέσα στην άμμο. Τρώει άλλη φρούτο, το γερμά και πετάει το κουκούτσι μέσα στην άμμο, λες και θα βιτρώσει τη θάλασσα.
0: Εντάξει, το κουκούτσι, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Και πάλι ούτε και αυτό από τη φτισιά του άλλου.
0: Άλλο από τη φτισιά του, ρε παιδί μου, πάντως είναι κάτι φυσικό το κουκούτσι. Αλλά τα τσιγάρα, τώρα θα βάβεις το τσιγάρο στην άμμο.
1: Τα τσιγάρα, τα ποτάκια, τα ξενύχια. Εμένα μου αρέσουν οι οργανωμένες παραλίες που έρχεται ο άλλος σου, ανοίγει το ροζέ σου, έτσι έχεις κάνει τη βουτίτσα σου και θέλεις λίγο έτσι.
0: Ανάλογα το κάτι έχουν και κόσμο και εκεί πέρα, ρε παιδί
1: να
0: μου.
1: Να πιεις το ωραίο στο αυτό, να έρθει ένα σουσάκι, να έρθει ένα finger food, να έρθει ένα ωραίο τοστάκι. Ωραίο παιδιά, αυτό είναι διακοπές τώρα. Ή να πάρεις, ας πούμε, από το σπίτι σου το τάπερ με τα φρούτα, να τα πλύνεις στη θάλασσα ή να τα έχετε πλύνει.
0: Ωραίο πράγμα και είναι και γλυκό και αλμυρό ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο από αυτό.
1: Ναι, ωραίο. Όντως, γιατί σε πιάνει μια λιγούρα στη θάλασσα.
0: Βέβαια.
1: Μετά από, δηλαδή,
0: μετά από τον μπανιό, καλά. Ό,τι έχεις κάψει, αν έχεις κολυμπήσει, το παίρνεις στην ταβέρνα.
1: Βέβαια να σου πω ότι και στο κολύμπι μετά τα 25 λεπτά, το ξέρεις αυτό. Ότι πρέπει μετά τα 25 λεπτά αρχίζει ο οργανισμός και καίει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άστε, καλά είμαστε. Το παίρνουμε από αυτό, δεν ακαούμε.
1: Έλα τώρα.
0: Δεν μπορώ, παιδιά, να κολυμπήσω. Μισή ώρα βαριέμαι.
1: Ναι.
0: Είναι πέρα εδώ.
1: Θα το κάνεις σαν γυμναστική.
0: Δεν θέλω να το κάνω σαν γυμναστική. Πέρα εδώ, σαν την τρελή. Άμα πας με παρέα.
1: Ανοίξουμε παρέα, δε.
0: Δεν παρέα, τα κολυμπάμε καθώ πηγαίνουμε λίγο παραμέσα και βαριζούμε και
1: ναι,
0: μιλάμε.
1: Αλλά τα πόδια τα κουνάς και τα κουνάς και γρήγορα.
0: Γιατί να τα κουνείς το γρήγορα? Άμα τα κουνείς γρήγορα θα το ξεφτώ έξω το νερό.
1: Κάμε, ίσα ίσα που κες έτσι. Δηλαδή κάνε ποδήλατο, σου λέει μίλα, αλλά κάνε ποδήλατο γρήγορο.
0: Σιγά το γρήγορο ποδήλατο.
1: Άμα κάνεις κάθε μέρα από μισή ώρα μπανάκι, μετά από λίγο σφίγγουνε τα. Είδες που η Σάκαρη μωρέ κέρδισε και πήγε και φίλησε τον Μητσοτάκη.
0: Αποκλειστική.
1: Λέω όταν κέρδισε. Που πήγε και φίλησε τον Μητσοτάκη.
0: Ναι, τσουτσούριασα τώρα εγώ.
1: Έλα, γιατί μωρέ γλυκά παιδάκια.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: είναι να παντρευτούν του χρόνου.
0: Κάντε να παντρευτούν κι αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Να παίρνουν σειρά.
1: Τι άλλα, εσύ τι θα κάνεις κανένα shopping τώρα καλοκαιράκι?
0: Ναι, κάτι κάνω εγώ.
1: Από τα μεταχειρισμένα.
0: Να.
1: Ήρθε το τραπεζάκι.
0: Ομορφιά.
1: Ωραίο,
0: Ομορφιά.
1: Και πόσο το πήρες?
0: Τίποτα. Ευρώ.
1: Τέλειο.
0: Ομορφιά, θα το δείξω μετά σε φωτογραφία.
1: Ναι, μου το έχεις δείξει την άλλη φορά.
0: Όχι, θα το δείξω εγκατεστημένο. Πάρα
1: τι
0: πολύ
1: άλλο
0: ωραίο.
1: Έχεις δει.
0: Τι άλλο έχω δει. Πήρα τώρα ένα κεφάλι αλόγου.
1: Να το κάνεις το κεφάλι του άλλου.
0: Διακοσμητικό πάρα πολύ.
1: Εσύ και βάλε και γέμια και κάνε την Αθηνά ωράση. Κάνε
0: την Αμαζόνα θα κάνω.
1: Να.
0: Έχει ωραία πραγματάκια, έχει μπιρμπιλονάκια.
1: Πόσο το πήρες το κεφάλι αλόγου, μικρό ή μεγάλο?
0: Μεγάλο.
1: Α, πώς το πήρες?
0: 60, το έχω, τάχωσα.
1: Εντάξει, μωρέ, τι ψυχούλα έχουν 60. Θα είναι από γνωστό μπραντ, φαντάζομαι.
0: Είναι από IKEA,
1: ναι,
0: του 90, συλλεκτικό.
1: Α.
0: Το είχα δει κι αλλού. Όταν βλέπω κάτι, το ψάχνω κι αλλού να δω γενικά τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Όταν πουλάνε 150.
1: Έλα.
0: Mm. Είναι πάρα πολύ ωραίο όμως, η αλήθεια.
1: Από
0: είναι.
1: Τι υλικό?
0: Κεραμικό,
1: είναι...
0: κεραμικό.
1: Α, ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Θα το δείξω μετά.
1: Κεφάλας είναι ή.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ κοψό. Είναι ρέι. Πάρα πολύ όμορφο.
1: Τι είναι το ρέι?
0: Ρε παιδί μου, είναι σαν ρευτός ο τρόπος που έχει γίνει. Είναι πάρα πολύ. Είναι minimal.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Θα το βάλεις στη βιβλιοθήκη?
0: Θα το βάλω. Θα δω. Το πάρω βόλτα μετά και έτσι κάνω. Όταν έρχεται κάτι, το παίρνω βόλτα. Κάνω λιτανία.
1: Δεν σου έχει τύχει.
0: Τ' αρέσει και αρχίζω.
1: Δεν σου έχει τύχει όμως. Να σου πω όμως κάτι. Δεν σου έχει τύχει να μην ταιριάζει πουθενά και εσύ είναι υπέροχο. Εμένα μου έχει τύχει.
0: Και εμένα μου έχει τύχει.
1: Και να λέω ότι το πήρα μετά.
0: Και εμένα μου έχει τύχει. Το ξαναπουλάω. Κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό πηγαίνει. Πηγαίνει παντού. Είναι πασπαρτού. Είναι εύκολο δηλαδή. Μου έχει τύχει με ένα πράγμα που, με κάτι μπουκάλια. Πολύ ωραία. Τα είχα αυτά που τα αγόρασα. Τα είχα. Τη μαμά μου πάρα πολύ ωραία. Με ένα καταπληκτικό χρώμα γαλάζιο. Από αυτά που είναι διπλό γυαλί που είναι από τη Μάλτα. Γιατί από εκεί τα είχε φέρει. Πανέμορφα, παιδιά.
1: Μουράνο ήταν αυτά. Όχι, ε.
0: Είναι μια δική, θα τη βρω. Είναι μια ειδική τεχνοτροπία που κάνουν στη Μάλτα και είναι εξαιρετικά. Πανέμορφα.
1: Τα πούλησε και αυτά?
0: Όχι, τα πουλάω. Τα αγαπώ και είναι και τη μαμά μου και δεν θα τα πούλησε. Λοιπόν, τα βλέπει και τα χαζεύει. Τα είχα πάρει και είχα πάει. Στη βιβλιοθήκη δεν πήγαινε. Στο τραπέζι. Τελικά τα έχω στην αποθήκη. Δεν πάνε πουθενά. Πάνε στο σπίτι στα κύθυρα, ας πούμε. Αλλά τώρα στο σπίτι στα κύθυρα. Που είναι Airbnb. Να τα βάλω αυτά να σπάσετε που δεν θέλω. Οπότε τα έχω στην αποθήκη και κάθονται εκεί πέρα και κοιμούνται. Πανέμορφα.
1: Κάποια στιγμή που
0: κρίμα.
1: Τα πάτησε εσύ στο σπίτι στα κύθυρα. Τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε. Θα τα βάλει.
0: Αυτό.

0: Αθήνα 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, ένας Γάλλος ήθελε να κάνει το γύρο του κόσμου της Ευρώπης με το ποδήλατο και τον έβγαλε το GPS στο σεφύρι και του φάγανε το ποδήλατο.
4: Του το κλέψανε!
3: Όπως βλέπεις, μίξε τα κατεχόμενα, λες.
4: Ζήσε το μύθο σου στο σεφύρι.
3: Το κάνανε οι Ρωμά, τώρα λέει θα έχει πουληθεί το ποδήλατο. Ψάχνει το ποδήλατο αυτός ο δόλιος.
4: Έλα,
3: ρε.
4: Έλα, ρε, παιδιά, ήθελα να κάνει το γύρο της Ευρώπης.
3: Πρέπει να κατέβει να πάρει να πει κανένα νερό μέχρι να ανέβει. Δεν βρήκε ούτε σέλα ούτε ποδήλατο, ούτε ρόδες. Τελειώσαμε.
4: Λοιπόν, η τράτα του σε ήχη, μήκους 136 μέτρων
3: και, τράτα,
4: και αξία 400 εκατομμυρίων δολαρίων.
3: Ωραίος ο σε ήχης.
4: Με βοηθητικό σκάφος κατέβηκε ο σε ήχης στα σύμβολα και έγινε χαμός, λέει. Είναι ο ιδιοκτήτης της Manchester City.
3: Μίλασε κανένα ρολεξάκι ή έτσι?
4: Όχι.
3: Ξέρω σφύρι την έβγαλε
4: κόσμο. Έχει πολλά έξοδο σε ήχης τώρα. Λοιπόν,
3: έλα σου έχω νέα τρομερά.
4: Τι έγινε?
3: Αλεξάνδρου και Ρία Ειρηνίδου ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
4: Έλα και το κεφ, παιδιά. Δεν μου λες κάτι.
3: Οι δύο μαζί δεν βγάζουν IQ.
4: Η Τούνη έχει τρελαθεί. Η οποία βγάζει χρήματα και τα κάνει έτσι και κάνει αέρα με τα χρήματα.
3: Σου είπε το κορίτσι, εξήγησε. Είναι 4,5 ευρώ. Ήταν του Μπαλινέζικο.
4: Ναι, αλλά ντροπή, ρε παιδιά.
3: Ντροπή.
4: Τρώει από κάτω πολύ βρυσίδι.
3: Τι να κάνω, δεν τη νοιάζει καθόλου. Σου λέει εγώ.
4: Βέβαια και εγώ που έβαλα ένα βίντεο. Ένα βίντεο έναν που κουνάει τον πισινό του. Γέμισε haters από κάτω.
3: Τι και τον κάνει, τον κουνάει δηλαδή.
4: Είμαστε σε ένα κλαμπ στη Μύκονο. Ας το δείξω μετά. Δεν πιστεύεις ότι η Σακύρα σε άντρα αυτό.
3: Μια χαρά ο Σακύρος.
4: Ναι, και λέει γιατί το έβαλες και αυτό και δεν τρέπεσαι που έκανες τέτοια ανάρτηση και τι να ντρεπώ. Παιδιά, σε ένα χώρο δημόσιο που κάποιος χόρευε. Εγώ το βρήκα και πολύ γαριτωμένο. Για πες.
3: Λοιπόν, και πάρε διακοπές και περνάνε, λέει τέλεια.
4: Ποιος καλέ?
3: Ο Ειρηνίδου και ο Αλεξάνδρου. Αφού σου λέω, αν τους βάλεις όλους και τους δύο μαζί,
4: ναι.
3: Δεν περνάνε το βασικό, την βαθμίδα του IQ.
4: Συνεννόηση μπουζούκι.
3: Ναι, ειδικά αυτή είναι λίγο, τόσο παντό, όλα καλά.
4: Η Ελληνίδου
3: πάνε πάνω... σήμερα τα παιδιά, αυτό μας νοιάζει και όλα τα άλλα.
4: Ο Αλεξάνδρου τι δουλειά κάνει τώρα?
3: Σύντροφος
4: της Ελληνίδου.
3: Τι influencer. Κάτι έχει και ένα μαγαζί.
4: Όσο ήταν με την Τούνη, το καταλαβαίνω, ήταν ένα ζευγάρι influencer.
3: Όταν ήταν με την Τούνη ήταν facilitator της influencer. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει.
4: Facilitator ήταν.
3: Ναι.
4: Που λένε βασιλικότερος του βασιλέως αυτό.
3: Απ' την άλλη, Καριστιανού, νέα παρέτηση από το κομμάτι. Φεύγουν σαν τα μονίκια.
4: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
3: Στα μάτια μου έπεσε, λέει, από το ύψος το οποίο την είχα τοποθετήσει, είπε ο τελευταίος που έφυγε.
4: Κάτσε τώρα, να σου πω, βγήκε και ένα σπιτάκι που έχει πάρει από φαν. Είπε ότι δεν ήταν δικό μου, ήταν του συντρόφου μου κλπ.
3: Άστα να πάνε.
4: Ναι, γενικώς.
3: Δύσκολα τα πράγματα. Δεν σε έχει κάνει καλό η ανασχόληση με την πολιτική, παιδιά.
4: Είδες που ήρθανε τόσες Φεράρι βρέστο στην Πάρο. Που έσκασε, παιδιά, ένα κρουαζιερόπλοιο άνοιξε από κάτω η καταπαχτή και βγήκανε, λέει, όλες οι Φεράρι. Και όλοι οι ιδιοκτήτες της Φεράρι είχαν έρθει, όλοι οι Μουράτοι από τα διάφορα μέρη του κόσμου, ιδιοκτήτες της Σύναξη Ιδιοκτητών της Φεράρι.
3: Α, κάνανε ιβεντάκι.
4: Τι,
3: και φέρανε τις Φεράρι τους.
4: Κάτσε, ρε παιδί μου, όταν έρχονται οι Φεράρι δεν το λες ιβεντάκι.
3: Εντάξει, κάνανε ένα ιβέντο που είπαν θα μαζευτούμε με τα αυτοκίνητά μας στην Παρό.
4: Ναι, και μετά μπήκανε τα αυτοκίνητα μέσα πάρει και πήγανε στον Άφλιο και εκεί τις βγάλαν τις Φεράρι να πάρουν τον αέρα τους. Παιδιά, να σας πω κάτι, εμένα τα αυτοκίνητα αυτά δεν μου αρέσουν. Ανοίγει πόρτα προς τα πάνω, δηλαδή λες και είναι, είσαι το κορίτσι του James Bond. Είναι πάρα πολύ χαμηλά αυτοκίνητα.
3: Βρέα, το εγώ να το πουλήσω.
4: Εκεί στα μεταχειρισμένα το πουλήσω και αυτό.
3: Θα το πουλάγα, σε είχα το βαζαγγελία, θα έρχονταν κάτι τέτοιο. Πλούσιοι θα φτιαχνόμουν εγώ, κουκλάκι στο γραφιστό.
4: Οι πλούσιοι δεν έχουν ανάγκη να αγοράσουν μια μεταχειρισμένη Φεράρι.
3: Υπάρχουν ψώνια που δεν μπορούν να πάρουν την καινούρια και παίρνουν μεταχειρισμένη. Πού το ξέρει εσύ? Έχει καμία πουλήσει και το καπαγετάλα?
4: Όχι, δεν αγοράσουν έτσι.
3: Δεν
4: από που να είναι.
3: Δεν είμαι εγώ από που να είναι. Κάποιο θα μου την έχει κάνει δώρο εμένα. Θα έχω φτύσει αίμα εγώ και μισή και τι άλλο θα έχω φτύσει. Να μην σου πω.
4: Το άλλο είναι πιο.
3: Τέλος πάντων, όλα καλά.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, και η Μπόμπα ξέφρενε ο Γλέντι για τα γενέθλιά
4: τη.
3: Μίλε στο TikTok, βγήκε ο Τανιμανίδη, είπε: μωρό μου, αγάπη μου, λατρεία μου, τα πιο ευτυχισμένα χρόνια τη ζωή μου μαζί σου.
4: Αυτά όταν ακού τέτοιο είναι
3: εντάξει,
4: κοντά άλλα πράγματα. Παιδιά, όταν ακούω πολλέ αγάπε και λουλούδια, λέω: οχ, έρχεται είναι, η επόμενη φάση.
3: Δεν χρειάζεται να το διαφημίζει τόσο πολύ. Είναι γεγονό, αλλά εντάξει, μπορεί και κάποια από αυτά που διαφημίζονται να ισχύουν.
4: Μα.
3: Λοιπόν, το jet ski θέλει για να το μεταφέρει τρέιλερ το οποίο θέλει δική του άδεια ασφάλεια πινακίδε.
4: Να τα.
3: Α το Έλληνα καλύτερα βρει ένα πλούσιο φίλο με δικό του κότρα. Έχω και έχω μια φίλη που έχει. Jet ski.
4: Αφού θέλει μεταφέρεται, δεν μπορεί να του βάζει ένα γάτζο και να το μεταφέρει. Πώ στηρίζεται αυτό.
3: Έχει τρέιλερ, σου λέω η κοπέλα. Τώρα αν έχει δική άδεια κλπ. Την έχει βγάλει σίγουρα.
4: Και αυτό το jet ski δεν στηρίζεται. Δηλαδή πρέπει μετά.
3: Ότι έχει τρέιλερ έχει, σου λέω η φίλη μου αυτή.
4: Ναι, αλλά δεν μπορεί να το αφήνει στη θάλασσα.
3: Το δεν ξέρω που το αφήνει. Δεν τσακ κάνει γιατί σίγουρα το έχει δύο χρόνια και έχει ακολουθήσει την νόμιμη οδό κλπ.
4: Ναι, και θα το έχει στο σπίτι τη. Κάθε μέρα το πηγαίνω φέρνει.
3: Αν το έχει σπίτι τη, ρε παιδί μου, ή που το έχει, και ούτω ή άλλω μένει πολύ πολύ κοντά στη θάλασσα, οπότε δεν ξέρω.
4: Να. Και γιατί θα γίνει σαν το ποδήλατο του κύριου από τη Γαλλία. Το jet ski και εντωμεταξύ στοιχείς και πολλά χρήματα. Δεν είναι φτηνό.
3: Όχι, δεν, αλλά λέμε ότι είναι το πιο οικονομικό μέσο. Αν θε να πα σε μια παραλία με ένα φίλο σου ή μια φίλη σου.
4: Θα πάρω μια ψαρόβακαρκα, μωρό μου.
3: Ψαρόβακαρκα.
4: Το πιο φτηνό.
3: Ναι.
4: Ένα κανό.
3: Επίσης φτηνό είναι να πάρει ένα ποδήλατο, φαλάσει, να το νοικιάσει δηλαδή και κανένα δύο ώρο.
4: Ναι,
3: να πα εκεί από πίσω, αλλά μετά πώ γυρνά είναι το θέμα. Αν πιάσει, αν αλλάξει ο καιρό, καλά το είχαμε πάθει.
4: Και αυτό πώ σταθεροποιείται, δεν σταθεροποιείται στη θάλασσα.
3: Έχει, ρε παιδί μου, έχει ένα σκηνάκι που κάπου με τέτοιο που το φτώνει. Πώ δηλαδή αυτοί που τα νοικιάζουν δεν τα έχουν και με στη θάλασσα, πώ τα έχουν.
4: Όχι, κάνουν βόλτα και γυρνάνε. Δεν τα αφήνουν στη θάλασσα.
3: Δεν τα αφήνουν, αλλά μέχρι να το νοικιάσει κάποιο αυτά είναι αλλαγμένα. Δεν περιμένουν στο έλεο του ανέμου κάπου τα δένουνε, σου λέω.
4: Ναι, είναι επαγγελματίες και έχουν ένα κουτσαδόρο.
3: Αυτό. Τα βγάζεις, ρε παιδί μου, δεν είναι και τίποτα να το σπρώξεις αυτό. Είναι αστείο. Το έχω σπρώξει και το λέω.
4: Ναι.
3: Να το σπρώξεις να βγεις στην άμμο. Δεν είναι τίποτα. Και είναι
4: μάλιστα
3: πολύ ωραίο. Είχαμε νοικιάσει μια φορά και είχαμε πάει σε μια παραλία από πίσω από μια άλλη για να, που ήταν πολύ κοντά. Μετά άλλαξε ο καιρός για να γυρίσουμε.
4: Και τι έγινε.
3: Γυρίσαμε, αλλά κάναμε, ήμασταν τέσσερις άνθρωποι. Κάναμε.
4: Αναδύο.
3: Πετάλι. Και αλλάζαμε, μας είχαν πιαστεί τα μούτια.
4: Ωραία,
3: μετά,
4: καλή γυμναστική.
3: Μετά μπήκε ένας και κολυμπούσε γρήγορα που είχε δύναμη και μας έστω που έχουν προς τα έξω.
4: Α, ωραία.
3: Είδαμε το χάρο με τα μάτια μας.
4: Τόσο πολύ.
3: Γιατί άλλαξε καιρός, ναι. Το είχαμε νοικιάσει για δύο ώρες για να προλάβουμε να πάμε και να γυρίσουμε. Και φτύσαμε μόνο το να γυρίσουμε. Ενώ πήγαμε, εδώ μεταξύ πήγαμε, είχαμε και τον άνεμο πίσαμε και πήγαμε κουκλάκια. Σου λέω, ήταν, δεν το ξανακάναμε, τελειώσαμε. Αυτό ήταν.
4: Ναι.
3: Αλλά αυτό είναι ωραίο να το πάρεις, να ανοιχτείς λίγο, έτσι, εκεί που δεν είναι υπάρχει πια κόσμος και να κάνεις βουτιές από αυτό. Δεν πετάξει για να ανέβεις, μελανιάζει ο πισινός σου, αλλά αντίθετα και τα μούτια σου, αλλά τέλος πάντων.
4: Όντως παιδιά και γλιστρά.
3: Ναι, ναι, άστο. Σε τραβάνε, σε κάνουν, σε ράνουν. Είχα γυρίσει από το τράβηγμα, βγήκε κάποιο ψηλή. Θα πάρει πέντε πόντους. Τραβάγανε πόδια, χέρια, μελάνιασαν τα μούτια.
4: Τα τσαούλια σου.
3: Ήταν κακουχία, νομίζανε μετά. Αφού μετά πήγαμε, είχαμε πάει το βραδάκι να φάμε και φόραγα στο τσάκι, είχαμε μελανιές και με κοιτάγανε ότι πρέπει να πέρασα μια σεξουαλική βραδιά. Νομίζανε ότι πρέπει κάπως να μην είχε επιπηλήσει, να μην είχε τσακίσει. Και λέω παιδιά, από το ποδήλατο είναι, μην τρελαίνεστε. Δεν ήταν σεξ.

0: Καλύτερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σάιο Σαμπουάν μόνο 3,70. Ariel XXL μόνο 8,96. Και Lenor 50 ή 59 μεζούρες μόνο 3,95. Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών σε χρυσές τιμές. Ajax Fende Flair 2x1 λίτρο μόνο 3,50.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Η ώρα είναι 3.

0: αγαπάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
1: Πότε θα τελειώσει το ανάδρομο που όλα χαλούν? Πότε?
2: Έλα μωρέ, σιγά 10 μέρες ή όλα περάσουν.
1: Δεν μπορώ, έχει χαλάσει το καζανάκι της τουαλέτας.
2: Περιμένω. Νεράκι με κουβά. Με
1: αυτό.
2: Κουβά, ωραία ναι. Είναι. Κάνεις και γυμναστική.
1: Ήρθε σήμερα το πρωί η Σίτα, αλλά τσίτος. Και λέει δεν δουλεύει, δεν δουλεύει. Της λέω το δαχτυλάκι πολύ δυνατά. Άμα βάζει δαχτυλάκι πολύ
2: αυτό
1: δυνατά, τι έσπασε το μέσα πράγμα. Άμα παίζει box κανείς με το...
2: Είναι στον τοίχο το καζανάκι.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου, ανταλλακτικό είναι.
2: Ναι.
1: Βέβαια.
2: Γιατί εμένα με χαλάει που δεν είναι στον τοίχο.
1: Ναι.
2: Σηκώνω το καπάκι και το τραβάω το χέρι.
1: Βγάζει το καπάκι και αμέσως αλλάζει τα τέτοια. Βγαίνει το καπάκι.
2: Ναι.
1: Στο εντυχισμένο.
2: Α, βγαίνει.
1: Βέβαια, καλέ.
2: Μου είναι χτισμένο, ξέρω εγώ.
1: Τι να είναι.
2: Χτιστό, χτιστό.
1: Να είναι.
2: Χτιστό. Και δεν μπορεί να το βγάλει το καπάκι να πιέσει με το χέρι να πάρει κάτω τα.
1: Βρέασε με τώρα που θα βγάλω το καπάκι. Θα έρθει ο υδραυλικός και θα τα φτιάξει. Εκεί πέρα θα πληρώσουμε το μπουγιουρντί. Μετά ότι το τηλέφωνο, η μπαταρία τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Γενικά τα ιντερνετ κολλάνε, κάνουν, δείχνουν. Δεν ξέρω, παιδιά, κάτι γίνεται.
2: Δεν πρέπει να με πήρε να μου δώσουν προσφορά. Λέω, παιδιά, ό,τι ευρώ παραπάνω μου πείτε, μα θα είναι η οπτική, είναι που θα τρέχει, θα δεν πάει να τρέχει. Είναι ό,τι θέλει να κάνει, δεν θέλω να ενδιαφέρομαι. Και το ίντερνετ είναι και χάλια να σα ενημερώσω επί τη ευκαιρία. Θα φύγω και θα πάω στον άλλο πάροχο.
1: Και τι έγινε.
2: Θέλετε, λέει, να πάρετε το κινητό σου, να το βάλετε στον πάροχο το δικό μα. Να το βάλετε σε εμά. Λέω, άμα βάλω το δικό, να σέρνατε όπω σέρνατε το ίντερνετ, να μου λείπει. Θα κάνω, λέω, τον άποφο τώρα που με πήρατε, λέω, επί τη ευκαιρία, θα πάρω το ίντερνετ μου να το βάλω στον πάροχο του κινητού μου.
1: Απειλούλα
2: μου ακούγεται
1: αυτό.
2: Να ανέβω στα κεραμίδια να κάνω το...
1: Βρε!
2: Τη κουκουβά και να πιάσω σήμα.
1: Βρε! Ξέρεις το να κοιτάς πρωί-πρωί.
2: Ναι.
1: Το μέρος σου αφού από ψηλά.
2: Το μέρος σου από ψηλά.
1: Κεραμιδόγατα.
2: Να είμαι κεραμιδόγατα.
1: Η κινητή τηλεφωνία.
2: Αλλά όχι να θέλω να μιλήσω και να πρέπει να κάνω τη γάτα για να μιλήσω.
1: Να.
2: Και να κάνω έτσι το κινητό λαμπρό που θα
1: αυτό. Λοιπόν, γυρίζοντας από Παρίσι, παιδιά, κάθομαι εγώ στην εξωτερική θέση, διάδρομο. Είναι δίπλα μου ένα πιτσιρικάκι, έτσι συμπαθητικό αγοράκι. Και δίπλα του ένα κοριτσάκι. Πρέπει να ήταν η αδέρφια ή ζευγάρι, μάλλον ζευγάρι.
2: Ποιο το κοριτσάκι με τα αγοράκι.
1: Ναι, το κοριτσάκι με τα αγοράκι.
2: Νόμιζα αγοράκι, νόμιζα κανένα δεκάχρονο ότι θα
1: έλεγες. Όχι καλέ.
2: Α, 20 χρονών.
1: Ναι, ας πούμε 20 εκεί, 22.
2: Ναι.
1: Και αρχίζει το κοριτσάκι να βγάζει καρτομάντιλα. Και να κάνει φουφουφού, φουφουφού, φουφουφού,
2: κουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκ
1: το χέρι στη τσάντα, βγάζω μία μάσκα σιέλ, μετά λέω
2: βάλε και δεύτερη.
1: Αυτή να συνεχίζει. Να συνεχίζει, παιδιά, το, πρέπει να είχε, δηλαδή να είχε πάρει μία ντάνα χαρτομάτιλα, δεν ξέρω. Λέω εγώ, τι να με πιάσει, λέω η σιέλ. Κάνω το χέρι έτσι ευτυχώς και βρίσκω αυτές τις χοντρές και άρχισαν να με κοιτάνε όλοι στο αεροπλάνο και με κοιτούσε και αυτή, δηλαδή του στυλ. Τόσο πολύ σε ενοχλώ,
2: ναι, ναι,
1: μου να της πω, άσε μας κοριτσάκι μου τώρα έρθει εκεί πέρα με, τα, με τις μίξες σου στην Ελλάδα, ζήσε τη μίξα σου στην Ελλάδα και μου ζητάς και τα... Δεν μου είπε τίποτα.
2: Αλλά σε λίγο... κοίταξε πέρι, δεν πειράζει.
1: Ναι. Κοίτα, η μόνη ελπίδα ήταν ότι το αγοράκι τσέπιανε το χέρι και τρώγανε από ένα ίδιο σακουλάκι καραμέλες και το κοιτούσε αυτό, αυτό ούτε έβηχε.
2: Νωρίς είναι, αυτό. Αμπάβρο θα πήγε αυτό. Αυτό θα πήγε από... Δεν, θέλει ημέρες για να...
1: θέλει σε τρεις μέρες φαίνεται.
2: Ναι, σε μία ώρα δεν φαίνεται που τρώει από το φαγί τη. Και να ήταν αυτό μόνο με ένα ζευγάρι και άλλα πράγματα έχουν ανταλλάξει αυτοί.
1: Ωραία.
2: Όχι μόνο το ίδιο πυρούνι.
1: Μια χαρά.
2: Έχουνε...
1: Εγώ πάντω είχα γυρίσει το πισινό μου και κοιτούσα το διάδρομο.
2: Ναι, παιδιά, τώρα δεν είναι να αγωνιστούμε καλοκαιριάτικα.
1: Και μετά την έπιασε και ο ύπνος, λέω ωραία, τουλάχιστον να μην φυσάει η μίξα και να μην είναι.
2: Να τις τρέχουνε μόνο.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Φαίνεται ότι είχε πρόβλημα πάντως με το λαιμό, έπαιρνα καραμέλες, κάτι αυτά καραμελάκια που είναι σαν πλαστελίνες, δηλαδή εντάξει. Όλα καλά!
2: Λοιπόν, γίνεται χαμό στο Wimbledon. Ζεστενόντουσαν πάρα πολύ. Πήγε η Καμίλο Πάρτενη, έβγαλε ένα ανεμιστηράκι, το φύσαγε, πήγε ο.
1: Α, είναι νέα μόδα, παιδιά, έτσι πάνε και σε επιδείξη μόδα.
2: Αυτά είναι από τα τέμουτα τέτοια εδώ μεταξύ.
1: Δεν ξέρω, κρατούσαν κάτι πλαστικά πραγματάκια που του κάνει.
2: Τι να κάνει, τι βλακίε, τι να κάνει αυτό, ρε παιδιά.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν κάνει,
1: κάνει
2: τίποτα, τίποτα
1: είναι
2: δεν κάνει.
1: Είναι απόλυτη μόδα.
2: Είναι
1: αυτό.
2: Μόδα απλά, ναι. Ο πρίγκιπα Βίλιαμ, η Κέιτ Μίτλετον ζεστενόταν, είχαν βάλει αυτό το ανεμιστήρα μέσα στα μούτρα του. Επίσης το αγοράκι του στο μικρό με ένα καπέλο Πάναμα. Το κακόμοιρο, τι τραβάει και αυτό το έρμο.
1: Τι θες να πάει.
2: Του βάλανε καπέλο Πάναμα τώρα εκεί.
1: Να βάλει ένα.
2: Να βάλει καπεδάκι.
1: Κασκετάκι.
2: Ναι, η κόρη του είναι ίδια η Λίλιμπετ, αλλά στο ωραίο. Αν η Λίλιμπετ ήταν ωραία. Είναι ωραίο κοριτσάκι.
1: Ναι, και η Λίλιμπετ είναι ωραία.
2: Τα χάλια τη τα μαύρα ήταν.
1: Συμπαθητική δεν ήταν η κακομοίρα.
2: Όχι, συμπαθητική ναι. Ασχημούλα ήταν.
1: Να.
2: Υποτίθεται ότι ωραία την αδερφή τη. Η οποία εγώ την έχω πει σε φωτογραφίες και.
1: Καλά, ήταν άλλη μόδα των γυναικών.
2: Ήταν άλλη μόδα, ναι, αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, από την άλλη, Τζούλια Σαρκοζή, η κόρη του Νικολάκη τη Κάρλα Μπρούνι.
1: Α, πόσο είναι το κοριτσάκι αυτό, εφηβεία. Κάτι 14 πρέπει να είναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Ένα παιδί δεν έχουν.
2: Νομίζω ναι. Δεν ξέρω.
1: Νόμιζα ότι ήταν αγόρι.
2: Κοριτσάκι λέει είναι.
1: Α.
2: Κάνει υπασία. Έχει ταλέντο στην υπασία. Καβάλα στο Δελφίνι τον κόσμο γύρισα.
1: Ναι.
2: Και το 2011 γεννήθηκε. Κάτσε λίγο τώρα.
1: 11.
2: Ναι.
1: Πόσο?
2: 15 είναι στην εφηβεία. Λοιπόν.
1: Μπράβο η Κάρλα!
2: Και έχει
1: το έκανε το θάμα τη. Τη μοιάζει.
2: Πρέπει να είναι κοντό αυτό. Το καλυμμένο, κοντούτσικο.
1: Αν είναι όμορφο, σε ρώτησα. Αμέσω.
2: Ωραίο είναι. Έχει βάλει ψεύτικη βλεφαρίδα τα 15, μια χαρά ωραία θα περάσουμε.
1: Ναι, εντάξει, έτσι κάνουν τα κοριτσάκια τώρα, δυστυχώς.
2: Μπορεί να είναι και βλεφαρίδα, βλεφαρίδα όμως.
1: Α, μπορεί να
2: λοιπόν, μπορεί, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει, αλλά είναι νόστιμο κοριτσάκι. Λοιπόν, το κοριτσάκι αυτό έχει πολύ μεγάλο ταλέντο στα αλόγατα και κάνει τα πρώτα της βήματα στην υπασία και θέλει να ασχοληθεί με την υπασία και τέτοια πράγματα.
1: Άντε, σύντομα και φίλη της Αθηνάς Ωνάση.
2: Ακριβώς.
1: Ο πλούτος μας φέρνει πιο κοντά.
2: Δεν έχει μοιάζει τη μάνα της, δεν έχει ζωγωματικό, δεν έχει τίποτα.
1: Α, τι έχει.
2: Έχει μοιάζει το λάχανο.
1: Δεν είναι συμπαθητικό. Ωραίος άντρας είναι αυτός.
2: Ναι.
1: Όχι,
2: Ψεύτικη βλεφαρίδα φοράει. Μιλάμε για ψεύτικη.
1: Έλα μόνο το κοριτσάκι το
2: δεν μιλάμε για ψεύτικη, μιλάμε τώρα για.
1: Βλεφαρίδα αρχικό κόμμα.
2: Ανεμιστήρα. Αυτή πάει στο Wimbledon να κάνει έτσι τις βλεφαρίδες και όλη η κερκίδα παίρνει ανάσα. Από
1: λοιπόν,
2: τον αέρα.
1: Σήμερα είχα πάει σε ένα εξεταστικό κέντρο για διαγνωστικές εξετάσεις.
2: Ωραία.
1: Σε ένα διαγνωστικό μάλλον κέντρο. Λοιπόν, κύριε, μια κυρία η οποία, παιδιά, έχει βάλει ένα πανί και έχει κρεμάσει το χέρι της και τη βλέπω που της λέει περάστε κυρία μου τάδε και αυτή πονούσε η κακομοίρα και λοιπά. Και τη ρωτάω τι πάθατε και μου λέει τι να πάθω κυρία μου, τι να πάθω, μου λέει ανέβηκα στάλογο, μου λέει και αυτό ξαφνικά την είδε ροντέο. Και εγώ χάρηκα ότι είναι χαρούμενο το άλογο και μου κάνει έτσι και μου κάνει γιουβέτσι μέχρι που την τρώω την τούμπα. Την τρώω την τούμπα και έσπασα μου λέει την ομοπλάτη μου.
2: Δικό της άλογο ήταν ή...
1: Δικό της άλογο.
2: Α, τη συμπάθει το άλογο.
1: Παιδί μου έτσι κάνουν τα άλογα.
2: Ναι.
1: Τα άλογα μπορεί να χάρηκε αυτό, να είδε κάτι να φοβήθηκε, να χάρηκε, να οτιδήποτε και την είδε ροντέο.
2: Να χάρηκε και να τη ρίξει κάτω δεν νομίζω. Τέλος πάντων, είναι καλά η γυναίκα θα ζήσει.
1: Η γυναίκα θα ζήσει, αλλά θέλει να δει τώρα αν θα κάνει εγχείρηση ή θα περάσει μόνο του. Η Σαρίνα Σαμπαλέγκα είναι στη Μύκονο.
2: Ναι.
1: Κυρωνεύεται τους haters, τις γράφουν διάφορα.
2: Μα για τον καθένα είναι, ρε παιδιά. Και είναι και πολύ καλή φίλη με τον Τζόκοβιτς.
1: Λοιπόν! Μη στεναχωριέστε για τους haters. Όποιοι έχουν μεγάλους λογαριασμούς το ανεβάζουν χάρη στους haters, λένε οι άνθρωποι που δουλεύουν τα Instagram.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό και
2: όσο πιο πολύ σε βρίζουν, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει ο λογαριασμός σου.
1: Ναι, καλέ. Δεν έβαλα εγώ ένα βιντεάκι από τον Μπρούνο Τσερέλα και έγινε χαμός από κάτω επειδή μου έλεγε λίγο καφεδάκι, λίγο εσπρεσάκι και είχε ιτολικό, τα βραμέντο και κουνούσε τα χέρια. Το τι τον περάσανε. Την κουνάει την αχλαδιά. Τι πήρε η Οικονομάκου, τι Ιταλός είναι αυτός διάτριτος, τι με τους Ντίν και Ντάν κάνει παρέα. Λέω παιδιά, αφού τον είδα το βράδυ, εγώ το έβαλα κάποια στιγμή την ώρα της επίδειξης Ηλίας Κρυθαριού το πρωί. Και βλέπω κάποια στιγμή να έχει γίνει viral. Λέω, έλα ρε, σε αρέσει τόσο πολύ και μπαίνω μέσα και έχει 300 σχόλια.
2: Εντάξει, και μπορεί να μερικούς θα τους αρέσει.
1: Τι γέει τη βάτα, τι είναι αυτό. Αυτόν είδαμε με το γάμο. Ψεύτικος γάμος, λευκός γάμος, κόκκινος καπνός, ο πάπας της Ρώμης. Άρχισαν να λένε για την Έλληνο-Ιταλική φιλία.
2: Εντάξει, μερικά έχουν πολύ γέλιο.
1: Λέω σε μια φίλη μου, λέω, καλέ τι γίνεται, μην τους κόψεις, μου λέει, ανεβάζεις λογαριασμό. Πραγματικά ανέβασα 500 followers.
2: Είδες, κάτσε εκεί να βρίζουν, να σε βρίζουν, να βρίζουν και κόσμο, να πας τέλεια.
1: Δεν βρίζουν εμένα.
2: Αυτό που ανέβασες, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά και αυτή να σου πω κάτι. Άμα εκτίθεσαι, όποιος εκτίθεται θα ακούσει και καλά και κακά, ρε παιδιά. Έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Και αυτοί έχουν παρεκτεθεί, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ασχολούμαστε μια εβδομάδα πριν μια εβδομάδα με τον Τζιρέλα και την Τζουρούλα. Εντάξει, φτάνει.
1: Αυτοί κάναν το γάμο τους.
2: Εντάξει, κάναν το γάμο τους, μας ρημάξανε. Μιλάμε για το γάμο τους.
1: Δεν είναι αυτοί, αφού βγάζουν και καλεσμένοι πράγματα.
2: Εντάξει, ρε παιδί, και αυτοί ανεβάσαν στο λογαριασμό τους. Τα ασχολούμαστε μια εβδομάδα την παντρεύτε, που θα παντρευτούν, που θα κάνουν τις προσκλήσεις, αν θα κάνουν πριπάρτι. Που θα κλείσουν το τετραλικά
1: που τώρα αλλάξαμε, τώρα έχουμε τη Χερτσίκοβα. Τώρα ασχολούμαστε με τα.
2: Ποια είναι η Χερτζίκοβα?
1: Η μοντέλα η οποία παντρεύτηκε τον άντρα της μετά από 23 χρόνια.
2: Χαρά,
1: συμβίωσες και δύο παιδιά.
2: Για όλους βρίζουν. Εντάξει, εντάξει, είναι μέσα στο παιχνίδι. Άρα με ανεβάζει και το λογαριασμό, μια χαρά.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, φοβερή διάκριση, λέει, στο Billboard, είναι στη 12η θέση. Το άλμπουμ του Καμπάνες.
3: Καμπάνες.
2: Ποιο είναι, δεν ξέρω ποιο.
3: Χτυπάνε καμπάνες για μας. Θα μπορούσε να τραγουδάει αυτό.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, πήγα το Σάββατο το βράδυ σε ένα γάμο.
2: Για πες.
3: Όπου ήταν ο Αργυρός ως καλεσμένος.
2: Άμε τραγουμένα.
3: Και επιπίστεως η Άννα Βύση η Απόλυτη.
2: Έλα.
3: Η Άννα Βύση η Απόλυτη, η οποία είναι στα καλύτερά της, παιδιά, έτσι. Είναι στα καλύτερά της, έχει αδυνατήσει, πρέπει να έχει κάνει και λίγο...
2: Ρε παιδί μου, αυτή δεν ήταν δίαιτα. Ήταν μια χαρά, εγώ την έβλεπα.
3: Ναι, αλλά μπορεί να ήθελε να είναι αδύνατη. Είναι κάποιος που θέλει να είναι πολύ αδύνατη. Ήτανε τσουποτή πάντα. Δεν ήταν αδύνατη. Τι κινητέ.
2: Ένα μυγάκι είναι, μου μπαίνει, ναι. Για πες.
3: Αδύνατη δεν ήταν ποτέ. Είναι τσουποτή, δηλαδή έχει.
2: Όχι, μωρέ. Είναι κορμάρα, εμένα μου φαίνεται. Πάντα μου φαίνονταν κορμάρα.
3: Ας πούμε η Τζένιφερ Λόπες είναι τσουποτή, αλλά όχι αδύνατη.
2: Όχι. Ναι. Δεν έχει σχέση με την Τζένιφερ Λόπες. Έχει μπουτ η Τζένιφερ Λόπες. Τι δεν έχει.
3: Δεν είναι και τελείως. Δεν είναι Σαρλίς Θερόν.
2: Όχι. Α, καλά αυτή την είδα.
3: Καλά, βίντεο την είδα.
2: Σε ένα βίντεο ήταν εξαιρετική με κάτι πόδια από εδώ μέχρι απέναντι και μετά σε ένα άλλο. Ήταν λίγο.
3: Λίγο δεν τρώω το
2: φαΐ μου. Αποστεωμένη καημένη, ρε παιδί.
3: Ναι,
2: μου.
3: Και λέγανε ότι έχει πάθει.
2: Ναι.
3: Γιατί προφανώς το πρώτο ήταν. Βίντεο ήταν το πρώτο ή φωτογραφία.
2: Βίντεο. Ήταν ένα βίντεο που κατέβαινε κάτι σκαλιά και φορούσε ένα σακάκι με ένα σορτσάκι και την ποδάρα ήταν από εδώ μέχρι απέναντι. Εντάξει, και εμένα μου φάνηκαν λίγο στροφοκά μου λίγο που είπα πολύ αδύνατα, αλλά εντάξει. Και μετά ήταν με ένα άλλο φόρεμα, με περούκα, δηλαδή το μαλλί της ήταν κοντό, αλλά είχε κάτι τριχάκια που φεύγαν από πίσω. Και εκεί φαινόταν πολύ. Παιδιά, να σα πω κάτι, από μια ηλικία και μετά, αλλού αλλού πηγαίνει το πάμπι. Δηλαδή, ξέρει και στεγνώνεις, να σα το πω έτσι. Ναι. Φεύγουν οι χυμοί του σώματος και μένει μία. Ένα πετσί κότα.
3: Λοιπόν.
2: Οπότε αυτή.
3: Σαρλίς, κάνε καφέ να στα πούμε. Ιατρικές συμβουλές.
2: Ναι, βρε Σαρλίς. Αυτή δεν πρέπει να δυνάτησε. Πρέπει να είναι τα κιλά που ήταν πάντα απλά. Αυτό που κάνει τον μπούτι που έχει ένα χυμό έχει. Είναι γιου, έχει. Πιάνει μπούτι, κάνει χλακ.
3: Τώρα
2: κάνει. Τώρα κάνει έτσι τον άλλον.
3: Δεν κάνει
2: κλακέτες. Κάνει κλακέτες στα κόκαλα. Έχει. Γιατί έχετε το δέρμα και αδυνατίζει, ρε παιδιά. Γίνεται σαν τσιγαρόχαρτο.
3: Ναι, αλλά δεν δείχνει έτσι όπω έδειχνε αυτή. Δεν ξέρω.
2: Τι να σου πω.
3: Ανορέξια νερβόσα.
2: Τα κόκαλα. Πετάνε τα κόκαλα. Στραβώνουν τα κόκαλα. Δεν ξέρω.
3: Δεν έπρεπε καταρχάς να βάλει.
2: Εγώ με τόσο τα χέρια μου βλέπω τα δύο κόκαλα αυτά στον αγκώνα και έχουν. Είναι πιο.
3: Τι είναι πιο καλά. Μια χαρά είναι τα κόκαλα.
2: Με τα δικά μου δεν είναι. Είναι πιο ζαβά. Έχουν λίγο πεταχτεί προς τα έξω.
3: Μήπως...
2: Έχεις δει κάτι γιαγιάδες που τα πουλιά τους μετά γίνουν στραβώνουν και περνάνε από κάτω τρένο, είναι τα νύσια.
3: Αυτό
2: κάφτε
3: είναι.
2: Το κόκαλο, αυτό είναι η οστεοπόρωση. αυτό γίνεται, καταλαβαίνεις.
3: Οστεοπόρωση, welcome.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, όλα μέσα στη ζωή είναι.
3: Να.
2: Λοιπόν, ιστορικό ρεκόρ για την ταινία Michael ξεπέρασε το 1,5 δολάρια στο box office και έχει συγκεντρώσει.
3: Michael Jackson.
2: Ναι.
3: Άντε, 370... δεν είχε πολύ καλές κριτικές.
2: Για μόρδα και μισή ήταν. Είχε συγκεντρώσει 370 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, είναι θρύλος ο άνθρωπος. Πολλοί την πήγαν και την είδανε και από περιέργεια να δουν. Δηλαδή, και εγώ και από περιέργεια πήγα να τη δω. Ωραία τα τραγούδια. Μια χαρά ο Ανιψιός το έβγαλε πάξια το ψωμάκι του. Δηλαδή, τον μιμήθηκε πάρα πολύ ωραία. Χόρευε πολύ ωραία. Ήταν δική του, λέει, η φωνή. Τραγούδευε πολύ ωραία, αλλά. Αγιογραφία, ρε παιδί μου, όλα τέλεια σε αυτή τη ζωή, όλα τέλεια.
3: Τι να κάνουν,
2: τι να πούνε κι αυτοί. Μην τη βγάζει, μην παράτατο. Πες θα είναι μόνο μουσική ταινία, δεν θα είναι βιογραφία. Δεν είναι, αυτή είναι γεωγραφία.
3: Άμα είναι μουσική ταινία, είναι συναυλία.
2: Είναι ο Παΐσου, είδαμε τον Μάικλ Τζάκσον. Τώρα περιμένω να δω, 16 Ιουλίου βγαίνει του Νόλαν. Η τέτοια με τη Λουπίτα, την ωραία Ελένη.
3: Και το έχει μεταφράσει, λέει, εκείνος το έχει πάει όπου θέλει.
2: Άσκαρα, την ιστορία. Όσκαρα, θέλω να το δω πάνω. Είναι σε,
3: σε ελεύθερη μετάφραση.
2: Ναι.
3: Τώρα το Matt Damon τι ρόλο παίζει?
2: Τον Οδυσσέα.
3: Α, τον Οδυσσέα.
2: Παρακαλώ.
3: Καλά, τι Οδυσσέα ήταν αυτός? Ωραία, το ξέρουμε το χολιγουδιανό στάρ από άλλη ταινία. Θα ήθελα να είναι άγνωστη ηθοποιή, να σου πω την αλήθεια.
2: Εγώ δεν θα ήθελα
3: ούτε λουπίτες, ούτε.
2: Εντάξει, με άγνωστη ηθοποιή. Θέλει το γνωστό τον ηθοποιό, ρε παιδί μου, αλλά να έχει ένα νόημα.
3: Είναι σαν την ταινία του Χριστού να βλέπουμε τον πρωταγωνιστή. Πώς λεγόταν ο Καημενούλης αυτός που δεν ξαναέπαιξε πουθενά σε άλλη ταινία.
2: Ναι, ρε παιδί, αλλά τον Χριστό τον έχεις στο μυαλό σου. Τον Οδυσσέα δεν τον έχεις. Τον Χριστό υπάρχουν αγιογραφίες. Ποιος να έρθει να τον κάνει. Έχεις μια εικόνα. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή η εικόνα που έχουμε, αλλά έχουμε όλη μια εικόνα. Γι' αυτό και ήταν φοβερός ο Χριστός του Τζεφιρέλη, γιατί μοιάζε πάρα πολύ με την εικόνα που έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Αλλά τώρα τον Οδυσσέα όπως θέλει τον πλάθει ο καθένας. Μυθικό πρόσωπο είναι, όπως θες τον... Εμένα μου κάνει, ο Matt Damon μου κάνει και ο Οδυσσέας.
3: Εμένα... Σύνομαι, θα ήθελα έναν Έλληνα πρωταγωνιστή καρακούκλαρο, εκεί.
2: Μετά ήταν ωραίος μωρό ο Οδυσσέας, δεν περιγράφω, ήταν πολύ έξυπνος απλά.
3: Ναι.
2: Ποιο θα ήθελες.
3: Πάλι ασχημομούριδες μας βγάλανε.
2: Όχι, ρε
3: σύνομαι. Οι ξένοι, οι ζηλιάριδες.
2: Ποιο θα ήθελες ο Οδυσσέα, σου έρχεται κάποιος στο μυαλό από Έλληνες.
3: Θα μπορούσε να είναι ένας πάρα πολύ ωραίος Έλληνας που να μην ήταν ηθοποιός, να ήταν μοντέλο.
2: Ναι.
3: Έχουμε πολύ ωραίο.
2: Και πώς θα έπαιζε, σαν ταινίες θα έπαιζε μετά.
3: Όχι μωρέ, γιατί.
2: Θες, ρε,
3: με σκηνοθεσία και με αυτό θα έπαιζε καλά.
2: Εντάξει, το κινηματογράφο αλήθεια είναι, θα ξημερωνόταν να τη βγάλουν μια σκηνή.
3: Ναι. Αλλά ήταν ένα πολύ αντρουά, ένας ωραίος μελαχρινός Έλληνας.
2: Δεν, ο Μάτι μου, εγώ νομίζω ότι ήταν μια χαρά. Γιατί αυτός είχε, στον Οδυσσέα τον είστε το μυαλό.
3: Ναι.
2: Δεν τον είστε εξωτερικά, γιατί είναι πολυμήχανος, αυτό είναι όλο το θέμα. Οπότε δεν σε νοιάζει η ομορφιά. Ιδιαίτερα.
3: Ναι.
2: Εμένα τουλάχιστον.
3: Ναι, ρε παιδί.
2: Νόστιμο είναι ο Matt Damon, δεν είναι κανένα τέρας.
3: Δεν είναι, δεν πατάει όμως πουθενά σε σχέση με Ελλάδα, αυτό θέλω να πω.
2: Γιατί μωρέ, δεν είναι ξανθός, καστανός είναι.
3: Τέλος πάντων, θα το δούμε.
2: Ο Αχιλλέας, ας πούμε, που τον έκανε στην Τρία ο Brad Pitt.
3: Ετοιμασία μην είναι τίποτα από αυτή την ταινία.
2: Εμένα δεν μ' άρεσε.
3: Εγώ
2: αλλά
3: μόνο
2: ο Αχιλλέας μ' άρεσε.
3: Τα τριχωτά πόδια του Brad Pitt θυμάμαι,
2: αλλά
3: τίποτα άλλο.
2: Και ήταν και ξανθός, ήταν πολύ ωραίος.
3: Να. Λοιπόν, η Βίκη Καγιά γιόρτασε τα γενεθλιάκια της και βγήκε με το μαγιό στις παραλίες. Ποιες παραλίες της Μυκόνου?
2: Όπου βρήκε εκεί. Αχ, πες για την κυρία αυτή που λέει Μύκονο στο βίντεο.
3: Καλά, έχει ένα ριλ που λέει, είναι μια κυρία και κάνει selfie φωτογραφία και λέει, είναι στη θάλασσα, έτσι.
2: Ναι.
3: Μόλις με το μαγιό βγαίνει.
2: Μέσα στη θάλασσα, μέσα στο νερό είναι.
3: Ναι, βγαίνει και καλά βγαίνει από τη θάλασσα.
2: Ναι.
3: Και κάνει ένα selfie βίντεο που λέει Μύκονος! Και έρχεται ο άντρας της από πίσω και της λέει, τι Μύκονος μωρή, τα έχεις χάσει, στο κρεονέρι είμαστε. Λέει, τι να πω, Κώστα μου, τι να πω,
2: τσιγκούνι,
3: ότι είσαι τσιγκούνης και με πας, δεν με πας πουθενά και ότι είμαστε κάθε χρόνο στο κρεονέρι.
2: Εντάξει, πολύ έξυπνο.
3: Ε?
2: Είναι μερικά βίντεο που είναι πάρα πολύ ωραία.
3: Και χαριτωμένα, ναι. Τέτοια θέλουμε παιδιά να γελάτε σκυλάκι μας, γιατί αρχίσαν και βαράνε οι Αμερικάνοι τους Ιράν.
2: Άντε πάλι.
3: Αρχίσαμε πάλι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα στενά ο ένας λέει είναι ανοιχτό,
2: και
3: ο άλλος
2: είναι...
3: λέει είναι κλειστά.
2: Πάρα που είχαμε ηρεμήσει, πήγαμε που θα κατέβει λίγο, είχε αρχίσει να κατεβαίνει η βενζίνη.
3: Εγώ ευτυχώς τις προηγούμενες μέρες γέμισα. Τώρα το πάμε χρηματιστήριο, οπότε γεμίζουμε το ρεζερβουάρ.
2: Όντως.
3: Δηλαδή, άσε που έχει αρχίσει και βύχει το αυτοκίνητό μου, δεν ξέρω τι έχει πάθει.
2: Εντάξει, μου ούτε.
3: Δηλαδή, σου λέω ανάνθρωπα, παιδί μου, όλα χαλάνε.
2: Μετά τις 23 ώρες θα πάνε καλά.
3: Πώς, από μόνα τους.
2: Δεν στο έχω πει εμένα ότι έχουν φτιάξει.
3: Να μείνουμε δηλαδή μέχρι τις 23 για το καζανάκι.
2: Δεν σου είπαμε το καζανάκι.
3: Πηγαίνουμε στην άλλη τουαλέτα.
2: Που είναι πρώτη ανάγκη, αλλά γενικά ρε παιδί, μέρα μου είχε χαλάσει ένα κοντρόλ, έφτιαξε μετά. Έτυχε να φτιάξει τέλος πάντων.
3: Ξεμάτιασε.
2: Όχι, είχε πεθάνει και μετά ξανάζει.
3: Πώς έγινε αυτό, τι μυράκολο ήταν αυτό.
2: Δεν ξέρω τι μυράκολο ήταν, έγινε πάντω, έτυχε να γίνει. Αλλά δεν ήταν επίγον τώρα ένα κοντρόλ.
3: Να.
2: Ερκοντήσιο όταν είχα και δεύτερο.
3: Έδωσε συνέντευξη και τα είπε, προφούντης και τα είπε όλα.
2: Τι είπε, πες.
3: Πολύ κακή φαμίλια, φαμίλια. Το αίμα γίνεται νερό, νεράκι, τρέχει.
2: Το γνωρίζω μέσα από το κακομέρι και αυτό, ναι.
3: Είπε ότι έκανα πολλά λάθη και περισσότερο τους έδωσα, τους έβαλα μέσα στη δουλειά μου. Και αυτοί λίγο το χάσαν το μέτρο. Και είπε ότι ήταν μια δοκιμασία. Είναι πολύ δουλεμένος ψυχικά. Ήταν μια δοκιμασία, ήξερε ότι θα περάσει κλπ. Και είπε ότι μπαίνουν όρια. Δεν μπορεί να έρχονται να στριγκλίζουν και μόνο να απαιτούν. Είπε ότι στήριξα πάρα πολύ την οικογένειά μου, δεν μετανιώνω γι' αυτό, γιατί πρέπει να βοηθάμε την οικογένειά μας. Αλλά λίγο το μέτρο ξεπεράστηκε και όλα ξεκίνησαν από ένα ακίνητο κοινό που είχαν σε κάποιο νησί στη Μύκονο.
2: Α, στη Μύκονο
3: και
2: νομίζω, ναι.
3: Κάποια στιγμή ζήτησα τα αρέστα και κατάλαβα ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα. Και ερχόντουσαν κάθε μέρα στο σπίτι μου και μου έλεγαν, δεν ξέρεις τι λες και δεν είσαι καλά. Και όταν είδα, λέει, τους αστυνομικούς έξω από το σπίτι για να με συλλάβουν, δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι γίνεται. Αλλά ήμουν, λέει, cool. Τους είπα, περιμένετε, να φάω κάτι, να κάνω ένα ντουσάκι. Περιμένετε λίγο με την ησυχία σας και θα έρθω.
2: Φάτε και κάτι για το ψυγείο εκεί, πήγαινε κάτι μέχρι να ετοιμαστώ.
3: Νόμιζα, λέει, ότι δεν θα έμενα μέσα. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό το πράγμα. Και είπε και κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, ότι σε ό,τι κάνουμε μας στηρίζει ή δεν μας στηρίζει ο κόσμος. Και είναι μεγάλη αλήθεια αυτή. Γιατί ο καθένας, παιδιά, μπορεί να λέει για τον εαυτό του ότι θέλει. Ο κόσμος μας στηρίζει στις δουλειές που κάνουμε, που είναι έξωθεν μαρτυρία και υπάρχει, ας πούμε, δημόσια εικόνα.
2: Ναι.
3: Σε πάει ή δεν σε πάει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είπε ότι σε όλες τις περιπέτειες, όλα τα δύσκολα που έχω περάσει, με έχει στηρίξει ο κόσμος. Τι έκανε στο Σαββατοκύριακο?
2: Τίποτα, τα ξεμνημόνευτο, ήρεμα, μπανάκι, καφέ, βόλτα.
3: Α, πήγες για μπάνιο στη θάλασσα?
2: Όχι, όχι. Δεν πήγα στη θάλασσα.
3: Στην μπανιέρα μας, λες.
2: Σε μια πισίνα.
3: Α, ωραία. Λοιπόν, ωραίες και οι πισίνες. Λα πισίνα.
2: Ωραίες. Ποιος είναι ο Έρλιχ? Λοιπόν, αυτός ο Νορβηγός, έχει γίνει μεγάλος χαμός με αυτόν, έτσι. Τον Έρλιχ Χάλαντ που έχει γίνει viral. Έχει γίνει viral και θα παίξουν τώρα, θα παίξουν με την... όχι. Αργεντινή-Αγγλία παίζουν τώρα. Προκλήθηκε και η Αγγλία. Και παίζουν, είναι ημιτελικός Αργεντινή-Αγγλία, νομίζω.
3: Ναι, με ποιους είμαστε?
2: Εγώ είμαι Αργεντινή, δεν είμαι, δεν ξέρω αν αντέχω τους Άγγλους καθόλου.
3: Και ποιοι οι Γάλλοι προχώρησαν, δεν αποκλείστηκαν, δεν είναι?
2: Νομίζω όχι.
3: Οι Γάλλοι με ποιους παίζουν?
2: Δεν ξέρω. Με τους Ισπανούς.
3: Με τους Ισπανούς. Όχι, εκεί, ρε παιδιά, εκεί είμαστε λίγο...
2: Ποιοι, Γαλλία, Ισπανία?
3: Ναι.
2: Αχ, βρε Μακρόν, τι μου κάνεις? Με την Ισπανία.
3: Με την Ισπανία.
2: Ναι,
3: ε?
2: Γιατί είναι Μακρόν από τη μία, Μπαρδέμ από την άλλη. Έχω σοβαρά αθλητικά κριτήρια.
3: Τώρα, συγγνώμη όμως. Συγκρίνεις δύο αλληνόμια πράγματα.
2: Σκαζίλα, δύο άντρες συγκρίνω. Εγώ δεν με νοιάζει τι κάνει ο καθένας.
3: Ναι.
2: Μπαρδέμ. Ισπανία είμαι.
3: Ισπανία, ναι. Άρα έχουμε τρεις ευρωπαϊκές ομάδες και μία, ναι, Λατινική Αμερική.
2: Αλλά η Αγγλία διάβασα ότι παίζει πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ καλή φέτο σε αυτό το μουντιάλ, τέλος πάντων.
3: Οι Γάλλοι βγάλανε έξω το Μαροκό. Ήταν διχασμένος, παιδιά, ο κόσμος. Καλά, να είμαστε σε πάρτι της Ήλιας Κρυθαριώτη και να έχουν βάλει οθόνες, γιατί οι περισσότεροι ήθελαν να δουν τον αγώνα.
2: Λογικό, μωρέ, δεν είναι? Εντάξει, 14 χρόνια γίνεται το μεγάλο.
3: Μεγαλία ή Μαρόκο ήσουν?
2: Δεν το είδα, δεν είχα βασικό.
3: Ναι, αλλά
2: καθόλου.
3: Με ποια ομάδα?
2: Θα ήμουνα.
3: Ναι.
2: Μάλλον με Μαρόκο θα ήμουνα.
3: Α. Μάλιστα. Ωραία.
2: Και το μεταξύ, επειδή, αν όχι, να μου πεις, τι ώρες όμως ήταν? Ήταν με τα μεσονύχτια, δεν ήταν? Και στη Γαλλία τα παιχνίδια.
3: Ήταν αργά βράδυ, νομίζω ότι ήταν. Τι ώρα, ώρα Γαλλίας 10 νομίζω ξεκίνησε. Γύρω στις 10. Άρα εδώ 11. Εντάξει.
2: Εντάξει, σχετικά νωρίς, γιατί πολλοί αγώνες είναι ξημερώματα εδώ.
3: Ναι.
2: Στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει, είναι μια διοργάνωση, ρε παιδί μου, που άμα σας αρέσει το ποδόσφαιρο, κάθε 4 χρόνια το μεταξύ είναι, αξίζει να την απολαμβάνει κανείς.
3: Και αλήθεια είναι ότι και αν δεν σ' αρέσει, όταν προχωράει το πράγμα.
2: Αυτό και εγώ.
3: Έχει, ναι, ένα ενδιαφέρον.
2: Δηλαδή και εγώ, αν είναι στον τελικό ομάδα που με ενδιαφέρει, δηλαδή η Ισπανία, λέμε ένα παράδειγμα, η Αργεντινή. Και μπορεί και να.
3: Αν παίξει η Ισπανία, Αργεντινή, εκεί τι θα είσαι?
2: Ισπανία.
3: Α, τόσο πολύ, ε. Ναι. Μάλιστα.
2: Εσύ τι θα είσαι?
3: Δεν ξέρω, είμαι σε δίλημα. Αγαπώ και την Αργεντινή. Μου εκπέμπει κάτι ωραίο, εντάξει, συμπαθείς. Η Αργεντινή έχει ιστορία στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι,
3: η αλήθεια είναι, και είναι και συμπαθητικοί άνθρωποι. Και οι πιο ωραίοι άντρες του κόσμου, θεωρώ. Η Αργεντινή.
2: Ναι, αρκεί να παίζει τον ωραίο.
3: Καλά, εντάξει, και στους Ισπανούς δεν ισχύει το ίδιο.
2: Ναι, μωρέ, αλλά η Αργεντινή, δεν ξέρω, άμα τους δεις έτσι σε φωτογραφία, άμα δεις Αργεντίνους γενικά, είναι λίγο...
3: Τι, σαν να έχουν φάει τη γανιό στο κεφάλι?
2: Κάτι, πρέπει να παίζει την περίπτωση, νομίζω.
3: Λοιπόν, η Σοφία Βεργκάρα γιόρτασε και αυτή τα γενέθλιά της. Έβαλε τη στριγκιάλα της, έσβησε την τούρτα της, πήρε το αμάξι της και εντάξει της. Τούρτες αυτά, δεν θυμάμαι πού ήτανε, σε ποιο μέρος. Τα 54 της χρόνια, παιδιά, μια χαρά κρατιούνται.
2: Πολύ ωραία.
3: Αυτές οι Λατινοαμερικάνες μια χαρά κρατιούνται.
2: Ναι, ισχύει.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
4: Η ώρα είναι 3:30.

0: Τι έγινε η Πάμελα Άντερσον πάλι, μόνη ψάχνει, τι ψάχνει σε τέτοια ηλικία που είναι?
1: Γιατί μωρέ μου, πότε δεν είναι αργά?
0: Ελεύθερη και ωραία η νέα Πάμελα Άντερσον του νέου Baywatch. Α, είναι καινούρια, η 29χρονη Nadir. Πρωταγωνιστή ως ναυαγοσώστρια στην θέση της Πάμελα Άντερσον, κούκλα. Κουκλάρα είναι, κοίτα. Ξανθά,
1: πολύ ωραία
0: με τα μοντισέρ της, με τα σέα της, με τα μέα της κλπ.
1: Άρα για
0: πιστεύεις ότι το Baywatch θα...
1: Αυτό πάλι... πήγα να πω, ότι άραγε το βλέπουν, ποιος ξέρει.
0: Έχει ξεκινήσει.
1: Όχι, δεν ξέρω, αλλά θα είναι μια σειρά που θα έχει επιτυχία όπως είχε τότε. Μπορεί και να έχει.
0: Να.
1: Στην Αμερική τουλάχιστον.
0: Το Παμελάκι όμως έχει αφήσει εποχή. Ναι. Ωραία θα ήταν να τις δίνουν, να τις έδιναν ένα ρόλο.
1: Πραγματικά έχει αφήσει. Τι να κάνει τώρα?
0: Τι να κάνει τη γρυά Baywatch, ξέρω εγώ. Τη σιτεμένη.
1: Δεν παραδίδει μαθή με τα Baywatch. Τι άλλο να κάνει, τρέχει με το μαχαίρι να σώσει κόσμο. Μπορεί να μείνει μέσα στη θάλασσα.
0: Αυτή.
1: Ναι, τώρα δεν
0: είναι. Δεν είδε κανένα δυο-τρει εκεί πέρα.
1: Αλλά ήταν πολύ σεξοβόμβα, παιδιά.
0: Ναι, ήταν κοντή με μεγάλο στήθο.
1: Ναι. Ψεύτικο.
0: Ψεύτικο.
1: Ψεύτικο στήθος, αλλά ωραίο ψεύτικο. Δηλαδή ήταν τότε που αρχίσαν τα ψεύτικα. Μετά από την Πάμελα Άντερσον όλες ήθελαν να βάλουν ψεύτικο.
0: Πάντως οι Αμερικάνες είναι πολύ παιδιά της...
1: Ξεψεύτηκες όλες.
0: Ναι.
1: Ειδικά στην Καλιφόρνια και εκεί πέρα όλες.
0: Έχει, ναι, γιατί έχει πάρα πολλούς πλαστικούς χειρουργούς.
1: Ναι.
0: Ψεύτικα με. Όλες κάνουν τη μύτη.
1: Όλες είναι μαυρισμένες.
0: Μαυρισμένες.
1: Ίδιες,
0: με μήλα. Βέβαια, μου είπαν ότι οι Βραζιλιάνες ξεκινάνε, λέει, τις πλαστικές από τα 25 χρόνια. Αρχίζουν πρώτα ό,τι περισσεύει. Αν είναι μεγάλη μύτη, την κόβουν. Αρχίζουν μύτες, αυτιά κλπ. Και σιγά σιγά πάει το πράγμα. Και έρχεται σε μια ηλικία και είναι θεές. Όλες είναι θεές.
1: Να, τι να πω.
0: Δεν έχουν γεννηθεί έτσι. Είναι όλες, λέει,

0: φτιαγμένες.
1: Εντάξει,
0: και οι Λατίνες.
1: Και οι ποποί τους. Στο
0: πρέπει να δεις την Τζένιφερ Λόπες πόσο φρεσκαδούρα σιδερωμένη είναι.
1: Δεν βλέπετε τις φωτογραφίες, ρε παιδί μου, ότι είναι φρεσκαδούρα.
0: Γιατί, άκου, μπορεί να είναι ρετούς. Αν δεν τον δεις τον άλλον φυσικά.
1: Φέρεται σε κάτι βίντεο πάντως που την έχουν τραβήξει που εν αγνία της,
0: ναι.
1: Τη βλέπεις τη φρεσκαδούρα.
0: Ναι.
1: Τη βλέπει. Τα σίγουρα έχουν κάνει, ρε παιδί μου, αυτές, αλλά έχουν κάνει ωραίες δουλειές. Γιατί
0: πάει, η μαμά άλλες... πρέπει να ξόδεψει η μάνα τους όλα τα λεφτά σε αυτήν, γι' αυτό η αδερφή της δεν είναι η ίδια. Η κοπελίτσα δίπλα του κοπελούι που ήταν μαζί ήταν η αδερφή της.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο ωραία. Βρε μάνα. Βρε μάνα.
1: Γιατί,
0: το εξάντλησες όλο στην Τζένιφερ.
1: Δεν έχει κάνει πλαστικές η Τζένιφερ. Ενώ όταν ήταν μικρή ήταν.
0: Καλέ, πλαστική. Σου λέει όλες ξεκινάνε από 20, όλες πειραγμένες. Στη Λατινική Αμερική, άμα δεν έχει κάνει πλαστικές. Πώς πάμε εμείς στον παθολόγο.
1: Ναι.
0: Πάνε αυτές από μικρά κοριτσάκια και τις λέει, κοριτσούι μου, όταν γίνεις 13 ετών, έλα να σου κάνω την πρώτη πλαστική. Αρχίζουν δε τα lifting από τα 25 τους χρόνια.
1: Μα τι να τραβήξεις, ρε παιδί μου, στα 25
0: σου. Ό,τι μπορείς τραβάς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Χάλαν της Νορβηγίας, ο μεγάλος σκόρερ, ο οποίος παίζει και στην Αγγλία, αλλά δεν τον ήξερε πολύ ο κόσμος, παιδιά, πριν το Μουντιάλ, είναι και φάσιο Νάικο.
0: Είναι φάσιο Άικο.
1: Είναι φάσιο Άικο, φοράει λέει. Κρατάει μπίρκιν τσάντες, φοράει
0: Ζανέλ
1: και τέτοια πράγματα. Ναι, είναι πολύ λέει μοδάτος. Βέβαια είναι κακομοίρης.
0: Ζανέλ φοράει.
1: Ναι, Ζανέλ και κρατάει μπίρκιν τσάντες.
0: Όποιος έχει πολλά λεφτά ρίχνει. Όποιος έχει πολύ πιπέρι ρίχνει και στα λάχανα.
1: Εντάξει, ωραία ντύνεται, δεν μπορώ να πω, αλλά είναι μια σχημούλης μωρέ μου. Έχει μια κουτέλα από εδώ μέχρι απέναντι. Και έχει βγει μια μοντελίτσα μικρή Ρωσίδα που είναι όταν λέμε ίδια, ίδια. Δηλαδή πώς θα ήταν αυτό σε γυναίκα, αυτό.
0: Ναι.
1: Ίδια.
0: Αγριόφατσα πάντως δεν είναι. Δεν έχει κάτι γλυκερό που έχουν συνήθως οι Σκανδιναβοί. Έχουν δηλαδή, είναι λίγο.
1: Δεν έχει μεγάλο κούτελο, μωρέ μου, το καλό με αυτό.
0: Ναι.
1: Όσοι λέει έχουν μεγάλο κούτελο, διάβαζα μία έρευνα, έχουν υψηλό IQ.
0: Αυτή...
1: Ναι, κοίτανε το κούτελό μου μετά, λέω πρέπει να είμαι βλήμα.
0: Όχι, παιδί μου, εγώ νομίζω το αντίθετο συμβαίνει.
1: Διάβαζα αυτό εγώ.
0: Ναι.
1: Ότι όσοι έχουν μεγάλο κούτελο έχουν. Και να σου πω κάτι, ξέρει όταν το διάβαζα, γιατί μου βγάζει νόημα. Γιατί αν έχει παρατηρήσει του εξωγήνου, φανταστώ. Είμαστε με πάρα πολύ μεγάλο κούτελο που υποτίθεται ότι είναι προηγμένη,
0: ναι,
1: σε τεχνολογίες και μυαλού και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά είναι συμπαθητικούς, έχει και μια κουκλάρα σύντροφο και γενικά νομίζω ότι τώρα με το μουτέρ που τον έχει μάθει περισσότερος κόσμος θα βγάλει πάρα πολλά χρήματα,
0: λοιπόν,
1: από
0: Kylie,
1: μόδας και τέτοια.
0: Η Kylie,
1: ναι,
0: η Kim Kardashian, τα έβγαλε όλα, φόρεσε ένα μαγιό, ένα σπαγκάκι από εδώ, ένα σπαγκάκι από εκεί, λίγο τριγωνάκι μπροστά, για να κρύβει το άλλο τριγωνάκι που δεν κρύβει και τίποτα, και ανέβασε λέει θερμοκρασία για τους Instagrammers.
1: Σιγά μωρε, πια από το Instagram που πέφτει με την κάθε μία που βγάζει ένα σκυλάκι.
0: Καλά, αυτή εντάξει τώρα τι έχει, θα έχει followers κάτι εκατομμύρια.
1: Έχει.
0: Βλέπω παιδιά κάτι λογαριασμούς και ζαλίζομαι και λέω Παναγία μου.
1: Εντάξει,
0: βέβαια,
1: αυτή έχει,
0: είναι...
1: φαντάσου καταρχήν έχει μία από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες καλλιτικών. Τώρα πλάκα κάνουμε. Δεν είναι μόνο
0: χρησιμοποιήσει τα καλλιτικά της.
1: Εγώ ποτέ.
0: Α. Και είναι επανακρίβου σίγουρα.
1: Δεν ξέρω. Δεν είμαι και σίγουρη, γιατί νομίζω ότι απευθύνονται σε πιο νέα κορίτσια.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, εμάς είμαστε πιο μεγάλα κορίτσια.
0: Και η Μαντόνα που έχει αδυνατήσει, κάνει την κόρη μου τη σοσιαλίστρια, πάει.
1: Λοιπόν, η Μαντόνα επίσης αντιληφθείτε ότι δεν ξεπέρασε ποτέ και ο μεγαλύτερο της έρωτας της ζωής της ήταν ο Σον Πεν.
0: Ε, ναι. Ξέρεις γιατί. Τη σνόμπαρε.
1: Ναι.
0: Και την έλεγε ατάλαντη.
1: Καλά δίκιο είχε. Ως προς την ηθοποίηση, σαν ηθοποιός,
0: ναι,
1: ήταν ατάλαντη.
0: Κάτι πρέπει να έχει ο Σον Πεν του και τον εγκέφαλο.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: Αυτό το...
1: Στιγανίζει.
0: Ναι, πρέπει να
1: είναι. Και λίγο απόμακρος και είναι και λίγο αντιστάρ και δεν θέλουν να βγαίνουν και είναι και ηθοποιάρα.
0: Ναι.
1: Τρελή
0: είναι λίγο μη μου του κύκλου στάρατε και με τη Σαρλίζ Θερόν γίνανε εκεί πέρα.
1: Και είναι και σεξι, ενώ δεν είναι ωραίος. Έχει κάτι έτσι που. Πηγαίνει το μυαλό σου δηλαδή στη βρωμίτσα, άμα τον βλέπεις.
0: Ψιλοσνομπάρι όμως. Πρέπει να κάνει ένα μέσο, να είναι bullying.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα κάνει τώρα στη Μαντόνα.
1: Δεν ξέρω.
0: Μετά έπεσε στον Γκάι Ρίτσι, προσπαθώντας να κάνει την ηθοποιό.
1: Μια
0: γλύκα, αλλά και αυτός γύριζε λέει ταινία, μου είχε πει κάποιος συμπροταγωνιστής, γύριζε ταινία και αυτός κουτσομπόλευε με τον ηθοποιό και έλεγε αυτή, θα με προσέξεις καθόλου. Δηλαδή της είχε μείνει το... Γι' αυτό σου λέω κάτι πρέπει να της είχε κάνει ο Σον Πεν.
1: Μπορεί.
0: Βέβαια ήταν πολύ νέα τότε.
1: Πολύ,
0: με το
1: πολύ.
0: Σον Πεν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είχε γίνει στα ρούμπα.
1: Όχι, ήταν στα ρούμπα.
0: Ήτανε τόσο πολύ.
1: Ναι, ήτανε. Λοιπόν, ανατροπή στο Βρετανικό παλάτι. Κάρολος και η Καμίλα συνάντησαν μετά από χρόνια το Χάρι, τη Μέγαν και τα Μεγανόπουλα.
0: Ναι, και τα Μέγαν όπλα θα πάνε σινεμά. Υπήρχε συγκίνηση.
1: Υπήρχε μια αμηχανία, φαντάζομαι. Ήπια τα τσάγια τους, φάγανε τα πόριτς τους, τα πόριτς τους. Εντάξει, τι να πω τώρα. Ο Κάρολος ήθελε πολύ να βρει τα εικόνια του, σου λέει μικρό στα μάτια μου, γιατί όπου να είναι είμαι στον επιθανάτιο ρόγχο. Οπότε ήθελε πολύ να βρει τα εικόνια του, να τα χαιρετήσει, να θυμούνται και ένα παππού. Αυτό, μέχρι εκεί. Αλλά ήταν γενικά ψυχρή, λέει η Βίλιαμ. Δεν συναντήθηκαν με Βίλιαμ και Κέιτ. Δεν συναντήθηκαν. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν συγκυριακό ή αν ήταν. Δεν ήθελε ο Βίλιαμ να τον δει. Γιατί ο Βίλιαμ έχει μουτρώσει πάρα πολύ με τον Χάρη.
0: Ναι.
1: Και αυτή η Κέιτ, ας του πει τίποτα.
0: Τι να του πει.
1: Άντε, ρε παιδί μου, αδερφό σου είναι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι. Και κάνουν κακό και στην εικόνα του οίκου.
1: Ναι. Δεν περίμεναν αυτούς, βέβαια, είναι ο Άντριου. Ο Άντριου τα κατεδάφισε όλα. Να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι.
1: Ο Άντριου τα έκανε
0: καλά,
1: όλα.
0: Καλά, αυτά ήταν απαράδεκτα.
1: Ναι.
0: Αλλά και ο Χάρη, η αλήθεια είναι, με τη Μέγαν ξεπέρασε το,
1: ναι, ναι,
0: το όριο, παιδιά.
1: Με τη συνεντεύξη αυτή.
0: Με τη συνεντεύξη και να λένε τη χάλια που ήταν και πώς του φερθήκανε και πώς του κάνανε. Δηλαδή υπάρχει και ένα πρωτόκολλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάνανε το πρώτο και κράτησαν το δεύτερο σύνδεσμο.
1: Και δεν το κάνανε, κάνανε και κάτι, δεν ρίχνανε λίγο το τυράκι. Μπήκαν, βγήκαν επιθετικά, τα είπαν όλα, βάλανε τον οχετό και μετά δεν ενδιαφερόταν κανείς. Και έχουν μείνει άφραγοι, δεν πηγαίνει καλά.
0: Και αυτό πήγανε.
1: Ναι.
0: Για κανένα καλοκαιρινό τύπ, για διακοπές.
1: Αυτό.
0: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
1: Αυτό φαντάζομαι.
0: Καλοκαιρινές διακοπές.

0: Ατάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κορίτσια!
4: Λοιπόν, κύριε Αλέγιαστε!
3: Ει, χερτσίκοπα, παιδιά! Ήταν πάρα πολύ αδύνατη, είχε περάσει η ανορέξια.
4: Ναι, αλλά
3: τώρα έπιασε λίγο τσιτσιπάνω της, εκτός αν είναι ρεψαρισμένες φωτογραφίες που δεν νομίζω.
4: Όχι, δεν νομίζω κι εγώ, αλλά που είναι γλύκα.
3: 23 χρόνια, γιατί δεν παντρευόντουσαν. 23 χρόνια σχέση και με 2-3 παιδιά.
4: Μπορεί να παντρευτήκανε τώρα κατά κληρονομικά που γερνάνε.
3: Α, σου λέει. Μαμά,
4: με το λέμε την κακένεια, να είναι τακτοποιημένη και αυτή είναι τακτοποιημένο. Και αυτό όποιο φύγει πρώτο, να μην μείνει ο άλλο, να τα πάρει ο άλλο.
3: Ναι. Σωστό και αυτό.
4: Έτσι νομίζω ότι έγινε. Mm. Γιατί δύο παιδιά δεν έχουν, έλεγε.
3: Και δύο
4: έχουν παιδιά τέλο πάντων μαζί. Ναι. Έχουν παιδιά μαζί.
3: Τα παιδιά είναι νόμιμοι κληρονόμοι.
4: Μα την είχε και αυτό να στεφάνω, ότι είναι παιδί μου, την κοπέλα είναι δυνατόν, ναι.
3: Λοιπόν. Να δω μετά από... Λοιπόν, η 53 ετών αυτή. Έτσι.
4: Και δεν φαίνεται για 53, παιδιά. Είναι πολύ, πολύ πιο νέα φαίνεται. Και είναι και πολύ ωραία.
3: Και φορούσε έναν νηφικό. Μετά από 25 χρόνια σχέση.
4: Ωραίο νηφικό, όντως. Πολύ ωραίο.
3: Μετά από 25 χρόνια. Ναι. Καλά, εντάξει, τι να πω.
4: Κοίτα, μετά από 25 χρόνια. Άκου, τρία πράγματα είναι. Ή τον χωρίζει, ή τον θάβει, ή τον παντρεύεσαι. Αυτή τον παντρεύτηκε.
3: Τρία παιδιά έχουν. Τα παιδιά του είναι 12, 15 και 18.
4: Ναι, τρία είπε, ε.
3: Ναι.
4: Ναι, μια χαρά.
3: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά μου κάνει εντύπωση.
4: Ναι, και εμένα. Λοιπόν, η ψυχολογία με δικαιώνει. Οι άνθρωποι, λέει, οι οποίοι αρέσκονται στο να σπάνε φυσαλίδες. Έχεις δει αυτά τα που βάζουν όταν έρχεται κάτι, ρε παιδί μου, ένα ή άλλο αντικείμενο που βάζουν φυσαλίδες. Εγώ κρατάω αυτό το προστατευτικό και αρχίζω και το σπάω και νιώθω μια ικανοποίηση.
3: Και τι είναι οι άνθρωποι?
4: Οι άνθρωποι οι οποίοι σπάνε φυσαλίδες δεν είναι ανώριμοι, αλλά απολαμβάνουν μια απλή ικανοποίηση του εγκεφάλου.
3: Λίγο με το νευρικό σύστημα κάτι.
4: Όχι, μάλλον είναι ωραίο.
3: Για λεξοντανίλη είναι.
4: Είναι ωραίο. Είναι, λέει, ανθρώπινος εγκέφαλος αντιδράσει σε προβλέψεις με συστητήριες εμπειρίες και μικρές τιμές ευτυχίας. Και ικανοποιεί το εγκέφαλος. Πραγματικά και μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό και να ακούω κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ.
3: Όπως κάποιοι τους αρέσει να πιάνουν τον άλλο και να του βγάζουν τα μπιμπίκια.
4: Τι μου θύμισες τώρα.
3: Τι.
4: Τρελαίνομαι. Δεν έχω καλύτερο.
3: Ναι.
4: Τώρα πια ξεραίλα, δεν έχω μισό μπιμπίκι. Είναι τα όλα.
3: Όχι, μπορείς να βρεις κάποια φίλους και να τις πας.
4: Δεν έχουν ούτε αυτές, τους τελειώσαν.
3: Γερομπίμπικα. Δεν υπάρχει γερομπίμπικα.
4: Δεν έχει. Τι ωραίο πράγμα. Τι έτυχε και μάλιστα όταν είχα και κάποιος τη μύτη κάτι. Πήγαινα σε μεγεθυντικό και να το ευχαριστηθώ και το σπάγα απαλά να βγαίνει. Γιατί μου βγαίνει σαν να μου το έπαστε.
3: Πάντα αναρωτιόμουν τι χαρά μπορεί να δίνει αυτό το πράγμα.
4: Δεν υπάρχει. Γέμισαν οι σχελογόνια δένες μου, τρελαίνομαι.
3: Τι λες τώρα. Ναι,
4: τρελαίνομαι.
3: Γι' αυτό και τις φυσαλίδες.
4: Αυτό, έχω διάφορα, δεν είναι μόνο αυτά.
3: Α, κι άλλα. Τι άλλα.
4: Αυτό, μου αρέσει να σπάω σπυράκια, τρελαίνομαι.
3: Ναι, φυσαλίδες, τι άλλο.
4: Και ειδικά μαυράκια,
3: Ωραία, πάμε παρακάτω.
4: Ωραία.
3: Κάναμε τον εμετό.
4: Φυσαλίδες.
3: Ναι.
4: Τι μου έχετε κάνει τώρα.
3: Λό. Έχεις κανένα άλλο.
4: Μ' αρέσει πολύ να κρατάω μπαλόνι το οποίο έχει.
3: Α, και να το γυρνάς.
4: Όχι. Μπαλόνι το οποίο έχει ξεφουσκώσει και έχει μείνει πολύ λίγο και όπως το πιέζει, κάνει, βγαίνουν μπαλονάκια από τις διάφορες μεριές του χεριού.
3: Ναι. Όταν έχει κλειδιά, πολύ... αρέσει να τα παίζει.
4: Όχι.
3: Κομπολόι.
4: Όχι καθόλου.
3: Τι άλλο.
4: Δεν μου αρέσουν αυτά που κάνουν και ήχο.
3: Ναι.
4: Αυτό είναι πολύ ικανοποιητικό αυτό με τον μπαλόνι. Και αυτό ωραίο. Πρέπει να πάρω κανένα μπαλόνι τώρα που το σκέφτομαι.
3: Ναι.
4: Δεν έχει καμιά ανομαλία να σ' αρέσει.
3: Τέτοιο αυτό.
4: Κάτι περίεργο.
3: Εγώ ενοχλούμαι σε αυτά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, είμαι στο αεροπλάνο και ο άλλος έχει πάρει τα κλειδιά του. Μου έχει τύχει αυτό. Τα κλειδάκια ακούς όλη την ώρα την πτήση. Τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι. Ή ας πούμε, ο άλλος μπορεί να βαράει το παπούτσι του στο πάτωμα. Τα βρίσκω ενοχλητικά, για να είμαι ειλικρινής.
4: Όχι, εγώ δεν έχω κάτι με ήχο. Εντάξει, η φούσκα. Τι τα. Καλέ, κόλλησα.
3: Αυτά
4: τα κάνουν ήχο. Αλλά δεν είναι ο ήχο. Δεν με νοιάζει ο ήχο. Με νοιάζει η αφή, ότι αυτό το πράγμα είναι σαν μικρό μαλακό και σπάει. Και πα στο επόμενο μετά.
3: Να.
4: Ναι, έχω τέτοια. Δεν μου αρέσουν αυτά που είναι, ας πούμε, να νεκοκλίνω το στυλό, λέμε το. Δεν μου λέει κάτι.
3: Αυτό.
4: Δεν μου λέει κάτι εμένα αυτό.
3: Ναι. Υπάρχουν άλλοι που το κάνουν.
4: Ναι. Άλλο που έκανα. Λοιπόν, είναι ένας τύπος στο ίντερνετ που λέει τι βλακίες κάναμε όταν ήμασταν μικρά. Λοιπόν, άλλο που έκανα και μ' άρεσε πάρα πολύ όταν ήμουν μικρή, ήταν να παίρνω μία βελόνα και να την περνάω από την εξωτερική στη φάβα του δαχτύλου.
3: Ναι.
4: Και να κατεκαρφώνω. Χωρίς να. Δεν πονάει καθόλου αυτό. Και να την έχω και να το κάνω σε όλα μου τα δάχτυλα και να κάνω έτσι μετά.
3: Έχει πάει ποτέ να σου κάνει κανάλι.
4: Ήταν ένας τύπος ο οποίος έδειξε τι έκανε όταν ήταν μικρός. Και λέω καλενάμε, δεν είμαι μόνη μου. Και γράφω από κάτω αγκιάλι. Δεν είμαστε μόνοι μας.
3: Συγγνώμη, περνάς τη βελόνα στο δέρμα.
4: Ναι, αλλά στην εξωτερική στη βάδα που δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δηλαδή τίποτα. Υπάρχει ένα.
3: Αυτό σου δίνει χαρά.
4: Ναι, είναι ωραίο, έχει πλάκα. Είχε πλάκα αυτό.
3: Ρώτησα ένα φίλο και συνάδελφο, πολύ καλό παιδί. Έχει κάνει τα 3/4 του χεριού τατού.
4: Ναι, ναι.
3: Και του λέω είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά μην κάνεις άλλο. Πραγματικά θα γίνεις, δηλαδή, θα δίνεις την εικόνα του Βρωμίλου.
4: Ναι.
3: Και του λέω, έχω ακούσει βέβαια. Αχ, μου λέει, και ετοιμαζόμουν να κάνω και το άλλο μισό χέρι. Ένα κομματάκι μπροστά δηλαδή έχει μείνει. Όλα τα άλλο είναι.
4: Ναι.
3: Του λέω είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι, πραγματικά. Γιατί μετά γίνεσαι, ρε παιδί μου, σαν Βρωμίλος. Δίνει μια εικόνα πολύ σκούρα. Και μου λέει, αχ, και ετοιμαζόμουν πραγματικά να κάνω και το υπόλοιπο. Το ακούω αυτό που μου λες. Και λέω, έχω ακούσει ότι δίνει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Ναι, μου λες,
4: θα το καταπείς τόσο... το λιγάκι σου έρχεται.
3: Μου λέει, μου δίνει τέτοια ευχαρίστηση. Μου λείπει, λέει, πραγματικά παθαίνεις εθισμό και μετά σου λείπει βελόνα.
4: Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό.
3: Λέω, τι?
4: Να το έχω ακούσει κι εγώ.
3: Πάρε, λέω, μία βελόνα και τρυπήσου, καλέ. Χρειάζεται να πατσαβουριάσεις το κορμί σου.
4: Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό, πάντως, να ισχύει.
3: Τι να πω.
4: Περίεργο. Λοιπόν, να πούμε, με λέει Παναγιώτα, είναι αυτό το μηγάκι που κυκλοφορεί εδώ, είναι εγκλωβισμένο μέσα στο στούντιο.
3: Ναι.
4: Μία εβδομάδα και δεν ξέρει από πού να φύγει.
3: Γιατί αφού ανοίγουμε την πόρτα.
4: Δεν έχει σημασία. Είναι, σε λίγο θα μπει στο στόμα μου. Έχω καταπιεί μήγα, το έχω πει έτσι.
3: Αυτό το μηγάκι τώρα τι, θα πάρεις λίγο πρωτεΐνη.
4: Ναι.
3: Θα φας και θα είναι.
4: Δεν
3: ένα...
4: υπάρχει πιο άσχημο να καταπιεί έντομο. Με έχει περπατήσει και κάτι στην κοιλιά. Γενικά.
3: Πότε σήμερα.
4: Όχι, προχθές το βράδυ.
3: Τι σε περπάτησε.
4: Δεν μπορώ να ξέρω. Και μετρό.
3: Από την πατημασιά δεν κατάλαβες.
4: Όχι, δεν κατάλαβα τι είναι. Το φωτογράφησα, το έστειλε στον ChatGPT, ούτε και αυτό ξέρει τι του γίνεται.
3: Α, ωραία. Έχει κάνει και διάγνωση.
4: Στο ChatGPT στέλνω όταν έχω ένα σπυράκι.
3: Εμάς σου λέει, μη στέλνετε για τη διάγνωση, μπορεί να μην είναι σωστή.
4: Μου είπε, δεν είμαι σίγουρο το 10. Μπορεί να είναι εκείνο, μπορεί να είναι. Δεν μου είπε τίποτα θετικό το καημένο και αυτό.
3: Τι πιθανότητες, τι είναι.
4: Κουνούπι, κάτι, κάποιο έντομο λέει που με περπάτησε. Ευχαριστώ, λέω, αφού το ξέρω και εγώ, πες παρακάτω.
3: Ναι.
4: Δεν είμαι σίγουρο, αλλά με το βλέπω για κάτι επικίνδυνο.
3: Αφού σε περπάτησε και δεν
4: είναι σοβαρό.
3: Και δεν σε έτρεξε, πάλι καλά.
4: Ναι.
3: Παιδιά, εγώ τώρα με τις νυχτερίδες και τέτοια αφήνω το βράδυ το παράθυρο ανοιχτό και...
4: Βάλε εσύ τα είπαμε, ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα.
3: Θέλει διαδικασία, λοιπόν. Περίμενε. Λοιπόν, τώρα που έχει ωραίο καιρό και δεν έχει full ζέστη.
4: Όχι, ναι.
3: Είναι μια καλή αφορμή, παιδιά, να κάνουμε βόλτα, να πάμε για ένα καφεδάκι, να κάνουμε...
4: Να κάνουμε push. Να κάνουμε push.
3: Shopping.
4: Έχουν εξεκινήσει.
3: Ναι, έχει. Έχουν ξεκινήσει.
4: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, άκου τι έπαθε μία γυναίκα στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή έπεσε συχνά λαχείο. Και έπαιζε επί 15 χρόνια τα ίδια νούμερα. Το ξέρω, πολύ κόσμο που παίζει τα ίδια νούμερα. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν είδε ότι τα νούμερα τα οποία κέφτιαν ήταν τα νούμερα τα οποία έπαιξε. Δίνει το λαχείο, που πας με καραμίτσο, στη μαμά της. Εγώ δεν θα το έδινα, θα το πήγαινα μόνη μου. Δίνει το λαχείο στη μαμά της, το πηγαίνει η μαμά της στο πρακτορείο. Κάνει ένα λάθος αυτός και της λέει ότι δεν κερδίζει το λαχείο, ότι έχει γίνει λάθος, και παίρνει η μαμά το λαχείο και το πετάει στα σκουπίδια.
3: Καλά, τώρα αυτό πώς είναι δυνατόν? Δεν όταν ξέρω. Η κόρη της είπε ότι αυτό το έχει κερδίσει και η μάνα του πετάει.
4: Κατέβω, παιδί μου. Δεν μιλάει με την δείξη. Η γυναίκα τι να κάνει. Και τώρα λέει ψάχνουν μέσα από την κάμερα να αποδείξουν ότι η μαμά είχε πάρει το ECT, ότι η μαμά πήγε το λαχείο εκεί, ότι χτυπήθηκαν τα νούμερα τα οποία είχε το λαχείο, και να αποδείξουν ότι είναι δικό της. Αυτή λέει είναι μια μεγάλη λοταρία, η πιο μεγάλη κρατική στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία μπορεί να αποζημιώσει, να δώσει χρήματα σε κάποιον που έχει χάσει το λαχείο, έχει κλαπεί, έχει καταστραφεί, αρκεί να αποδείξουν την εγκυρότητα της
3: μας. Και ο Λαχιοπόλης είπε, δεν κερδίσατε, πετάξτε το.
4: Τι είναι, και πήγε το μάζεψε μετά.
3: Και πήγε το μάζεψε και τα πήρε τσέπη.
4: Μπορεί. Και είναι, λέει, σε μια αγωνία. Αυτή περιμένει τώρα, λέει, να βρει τρόπο να το αποδείξει και είναι σε μια αγωνία.
3: Πόσα, για πόσο χρήμα μιλάμε?
4: 14 εκατομμύρια. Παιδιά, θα είχα φύγει το μπαλκόνι.
3: Τι θα είχε κάνει? Τι θα είχε κάνει? Θα έχει σκοτώσει τη μάνα σου καταρχά. Θα έχει γίνει φόνησα.
4: Δεν ξέρω. Μπαου και δεν τη σκοτώναμε. Πριν, γιατί θα ήταν η μόνη μάρτυρα. Μετά ίσω.
3: Απίστευτο. Θα πήγαινε εκεί, θα του λέγε σε.
4: Παιδιά, απίστευτο.
3: Θα τον έβγαινε στα χαστούκια. Πώς μπορεί αυτός, παιδιά, δεν είτε τα νούμερα?
4: Δεν ξέρω, έτσι.
3: Δηλαδή, μας δουλεύει. Καταρχάς, ξέρουν από ποιο πρακτορείο. Ξέρουν από ποιο πρακτορείο.
4: Αυτό
3: δηλαδή,
4: τώρα
3: λίγο μου κάνει ντε κουλέν. Εκτός αν τα πήρε τσέπη, σου λέω.
4: Δεν ξέρω.
3: Και κάνει την κουνέλα.
4: Αυτό θα. Αυτός. Από την άλλη, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε μια σπάνια εμφάνιση εμφάνιση, επίσκεψη στη Ρίγα Διαλυνά στο σπίτι της στο Ηράκλειο. Και ανεβάσανε μορεγλυκούλα, είναι αυτή, φοράει περούκα.
3: Αυτό τι το περούκα φοράει?
4: Φοράει μια περούκα με ψαρά μαλλιά κλπ. Ψαρά μαλλιά, άσπρα μαλλιά. Αλλά αυτό που φοράει και πάντα, γιατί θυμάμαι και στις ταινίες φορούσε περούκα. Στο 8 καρέ μαλλί ήταν περούκα. Είχε μακριά μαλλιά.
3: Πρέπει να είναι πολύ μεγάλη πια.
4: Ήταν πολύ γλυκιά.
3: Πάρα πολύ αξιοπρεπής γυναίκα.
4: Ναι.
3: Και πολύ γλυκός άνθρωπος.
4: Πολύ γλυκούλα.
3: Θυμάμαι ότι έμενε στο Κολωνάκι και είχε ένα σύζυγο έτσι μεγάλο κύριο. Πολύ, πολύ αξιοπρεπής. Η οποία ξεκίνησε από τα Καλλιστεία.
4: Ναι, ήταν κούκλα.
3: Ρίκα Διαλυνά.
4: Παιδιά, ήταν καλονή.
3: Πάντως και μεγάλη γυναίκα ήταν, ωραία γυναίκα.
4: Συμφωνώ.
3: Πολύ περιποιημένη, χαμηλών τόνων.
4: Ναι.
3: Περνούσε κάτω από τα ραντάρ. Δεν τη άρεσε πολύ το να γυρίσει.
4: Είχε παίξει και σε σειρές. Βλέπεις, τα 60-70 της είχε παίξει ελληνικές.
3: Ναι.
4: Βεβαίως. Είχε παίξει μια-δυο ελληνικές σειρές. Και ήταν πάρα πολύ γλυκιά.
3: Ναι.
4: Πάρα πολύ καλή.
3: Μάλιστα.
4: Αυτά που λες και με την. Είναι η Σαρκοζή, η Τζούλια. Τζούλια τη λένε την κόρη του Νικολά.
3: Έλα μωρέ το κοριτσάκι, τι έχει.
4: Τι βλεφαρίδα είναι αυτή, ας πει η μάνα της που είναι κόψη, βρε παιδί μου, βγάλτε αυτό το σκίαστρο πάνω από το κεφάλι σου.
3: Τα 15χρονα, 16χρονα, δεν υπάρχει, παιδιά, τι κάνουνε. Δεν υπάρχει τι κάνουνε.
4: Και τον έχει.
3: Τώρα έχουν αρχίσει από μικρά και αφήνουν μακριά νύχια, τα βάφουνε, τα κάνουνε, τα δείχνουνε.
4: Κρέμες να δεις τι γίνεται. Ω,
3: Παναγία μου, μα είναι δυνατόν 14 να βάζουν κρέμες?
4: Κρέμες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά influensάκια 15 χρονών. Εν τω μεταξύ δεν κάνει. Έχουν βγει δερματολόγοι και λένε, παιδιά, δεν κάνει να ρίχνετε τη μία κρέμα πάνω από την άλλη. Βάζουνε σέρουμ, βάζουνε κρέμα, βάζουνε καθαρί. Ρίχνουν 15 υγρά στη μούρτζ, λέει, το δέρμα, φωνάζει βοήθεια. Εγώ που το βλέπω, λέω, μα είναι δυνατό να βάζω 5 κρέμες το πρωί και 5 το βράδυ?
3: Ναι. Καλά, βάλτε τώρα καμία αντιλιακή, παιδιά, γιατί καίει ο ήλιος και βγάζουμε.
4: Αντιλιακή πρέπει συνέχεια, δυστυχώς.
3: Ναι.
4: Τη βαριέμαι, αλλά τη βάζω. Αλλά βάζω με make-up.
3: Σε πληροφορώ ότι άμα δεν θέλεις να βάλεις ενυδατική και σκέτη αντιλιακή, αν βάλεις, θεωρείται σαν ενυδατική.
4: Σκέτη βάζω. Αντιλιακή που είναι ενυδατική. Μερικές και σκέτη make-up.
3: Μερικές τζούζουν στα μάτια.
4: Αυτή που παίρνω εγώ με τζούζει.
3: Ναι.
4: Είχα δοκιμάσει. Εγώ παίρνω μία χρόνια που την παίρνω από το φαρμακείο.
3: Mm.
4: Και πολύ ωραία εταιρεία, μια χαρά. Λοιπόν, κάποια στιγμή την άλλαξα γιατί βρήκα μία άλλη που μου άρεσε πολύ, είχε πολύ ωραία υφή κλπ. Δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια
3: ναι,
4: μου.
3: Ναι, ναι.
4: Και ξαναγύρισα στην παλιά αγαπημένη που είναι εξαιρετική.
3: Ναι. Και εγώ έχω βρει μία πούδρα που γίνεται κρέμα καθώς τη βάζεις και είναι με χρώμα εξαιρετική,
4: ναι,
3: και δεν χρειάζεται μακιγιάζ.
4: Πολύ ωραία και αυτή.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-076-100.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

Max FM 93.4.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Επιλεγμένα προϊόντα Κύκνο σε χρυσές τιμές. Φάγια γελαδίτσα μόνο 1,86. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: μόνο στο Γαλαξία. Μπριζόλες χοιρινές ή λουκάνικα χωριάτικα μόνο 5,90 το κιλό. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια ανάμεικτα ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και κατεψυγμένα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Η ώρα είναι 6:30.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκι. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. 5, 4,

0: Θοδωρή spins you round like a record.
1: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.

0: Η ώρα είναι 8. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
5: It's disco time.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
6: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
7: The experience continues.

0: Μουσικά ημίωρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Επιλεγμένα προϊόντα Κύκνο σε χρυσές τιμές. Φάγια γελαδίτσα μόνο 1,86. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

Η ώρα είναι 11. Under the blue sky, it's just you and I.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: ώρα είναι μία. Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Μια στη χάση.

0: Max FM 93.4.
1: Πες πως όνειρο ζούμε, 2 μέτρα πιο πέρα. Όλοι πρέπει να λέμε χωριστά καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.